Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. I've seen the devil dance sunset.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: καλοσύνης σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Εγώ δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα χθες βράδυ είχε δώσει διορία μίας εβδομάδας στην Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας στο Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει παράλληλα αισιόδοξος ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας με το Ιράν είναι εφικτό να επιτευχθεί ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Σε άλλες δηλώσεις του χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουρανιό του να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλίμακος των επιθέσεων καταγράφεται τις τελευταίες ώρες ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ύποπτο ένα αεροαντικείμενο που εκτοξεύθηκε από το Λίβανο με κατεύθυνση στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ. Την ίδια ώρα εντείνει τις επιθέσεις του στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας σημαντικές απώλειες σε περιοχές που δεν είχαν πληγεί από Ισραηλινές επιθέσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο νότο και τον ανατολικό Λίβανο. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν χθες βράδυ σε Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας. Την είδηση μετέδωσε το Αλ Τζαζίρα, αναφέροντας ότι σύμφωνα με πηγές του, κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκε σοβαρά ο γιος του ηγέτη της Χαμάς. Σε 3 ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα νυχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων Χανταΐου που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα χθες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο τα τελευταία 3 κρούσματα Χανταϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του Χανταϊού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, τη Χιλή και την Ουρουγουάη, προτού επιβεβαστεί στο πλοίο. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η βουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα πως αναθεώρηση άρθρα έχουν 3 στόχους: να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στο Μάιο. Τον επόμενο μήνα η Ελλάδα θα προχωρήσει σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει από ευρωπαϊκές χώρες, δήλωσε χθες το Reuters ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδυθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου, είπε ο σημαία Βανουάτο, που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε χθες στο ΆΚΑ με σκορ 91-87 από τη Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Paris Saint-Germain Arsenal είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Paris ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο εισιτήριο του τελικού.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25.

0: 5 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι Αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφοί Πούλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγή.

0: παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Α. 88,6.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε όπως κάνουμε κάθε μέρα παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Πέμπτης 7 του Μαΐου. Πρωινό, ναι, είναι φωτεινό. Έχει κάποια σύννεφα στον ουρανό. Και έχει και μια ελαφρά ψυχρούλα, θα έλεγα. Απλά να γνωρίζουμε ότι αυτές οι μέρες θα είναι λίγο αναστατωμένες. Υπάρχει και μια πρόβλεψη στο τέλος της εβδομάδας. Προς το τέλος βαθίζουμε. Ότι μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές. Θα το δούμε αναλυτικότερα στη συνέχεια. Όμως, αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες είναι ότι από εβδομάδα έρχεται, πάντα σύμφωνα με τις προβλέψεις, μεγάλη άνοδος θερμοκρασίας. Θα βάλει 3 μπροστά ο υδράργυρος, ναι, 30. Και επίσης όλο αυτό θα είναι σε συνδυασμό με την άφιξη της αφρικανικής σκόνης. Θα έρθει και εδώ στα βόρεια. Θα έχουμε νοτιάδες δηλαδή. Γι' αυτό και η άνοδος της θερμοκρασίας. Το ένα φέρνει το άλλο. Και όλα αυτά εννοείται για τις νοικοκυρές, ξέρετε, μπαλκόνια, παράθυρα, τζάμια κτλ. Κτλ. Αλλά και για τους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Θα ξυπνήσουμε με λίγα λόγια κάποιο πρωί την επόμενη εβδομάδα γεροί να είμαστε και θα δούμε ομορφιές στα αυτοκίνητά μας. Όσοι δεν τα έχουν καλυμμένα εννοώ. Οι περισσότεροι δηλαδή. Και δεν θα ξεκινήσει καλά η μέρα, ξέρετε, η γκρίνια. Σήμερα είναι του εν το ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίου. Αυτό αναφέρει το εορτολόγιο. Είναι επίσης και το μαρτύρων Ακακίου και Νείλου. Σήμερα γιορτάζει ο Ακάκιος, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος. Σήμερα είναι η ημέρα, λέει, μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Ενώ επίσης είναι η παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Έχουμε μπλέξει με αυτούς. Πρέπει να θυμόμαστε πάρα πολλούς από αυτούς για να μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Για να μπορούμε να εξυπηρετηθούμε με τραπεζικά καταστήματα, με πληρωμές μέσω διαδικτύου. Αν δεν ξέρεις κωδικούς πρόσβασης, έχεις πρόβλημα. Σαν σήμερα το 1824 δεν θα μιλήσουμε για την Ελληνική Επανάσταση, θα μιλήσουμε για τη μουσική. Σαν σήμερα λοιπόν έχουμε την περίφημη 9η Συμφωνία του Μπετόβεν που κάνει την πρεμιέρα στην Βιέννη. Σαν σήμερα το 1915 λέει το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπιλίζει και βυθίζει το βρετανικό κρουαζιερόπλοιο Λουζιτάνια στις ακτές της Ιρλανδίας. Μιλάμε για το 15, έτσι, για τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. 1198 από τους 1969 επιβαίνοντες χάνουν τη ζωή τους. Κρουαζιερόπλοιο. Σαν σήμερα το 1946 ιδρύεται από

τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μωρίτα η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο. Με προσωπικό 20 άτομα, 20 υπαλλήλους. Σήμερα είναι η γνωστή Sony, η εταιρεία Sony δηλαδή, που απασχολεί περί τους 112.000 υπαλλήλους. Μεγάλωσε. Σαν σήμερα το 1953 ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ή αλλιώς ΚΙΠ, η οποία τη δεκαετία του 80, του 1980, επί ΠΑΣΟΚ, επί Ανδρέα Παπανδρέου, θα μετανομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το ΚΙΠΑΤΖΙΣ ήταν μια κακή κουβέντα, είχε μια αρνητικότατη χρειά, λόγω φυσικά της δικτατορίας, αλλά και πριν από αυτήν. Τέλος, σαν σήμερα το 1977, κινούμαστε στους ρυθμούς της Eurovision. Το 1977 διεξάγεται ο 22ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision. Αυτός έγινε στη Μεγάλη Βρετανία. Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της Γαλλίας η Μαρή Μυριάμ με τη σύνθεση «Το πουλί και το παιδί». Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Σέβης Τηλιακού. Είναι το περίφημο γνωστό κάθε φορά που έχουμε Eurovision, και τώρα έχουμε, να, στα κοντά, με το φέρτο. Είναι το περίφημο λοιπόν τραγούδι «Μάθημα σολφέζ». Αβάντι, ντο, φα, φα, φα και τα λοιπά, το οποίο καταλαμβάνει την πέμπτη θέση με ερμηνευτές τους Πασχάλη, τη Μαριάννα Τόλη, τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς και την Μπέση Αργυράκη. Χρόνια μετά μαθαίνουμε ότι αυτό το τραγούδι είχε τις περισσότερες, τότε αρχικά όταν η Ελλάδα έμπαινε σε αυτό το διαγωνισμό, πιθανότητες να διακριθεί ακόμα περισσότερο, ακόμα και να πάρει την πρωτιά, αλλά ήταν από την Ελλάδα και κάποιοι δεν άφηναν το βραβείο να πάει στους μικρούς.

Πάμε να δούμε λίγο αναλυτικότερα τα του καιρού. Σήμερα είπαμε, ξεκινήσαμε με σύννεφα στον ουρανό. Έτσι θα είναι το μοτίβο όλη την ημέρα. Συννεφιασμένος πιο πολύ το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου. Συννεφιές και αρκετά σύννεφα, περισσότερα μάλλον, και αύριο και πάλι το ίδιο σκηνικό στη θερμοκρασία. Λιγότερα σύννεφα θα έχουμε από το Σάββατο, όπου θα έχουμε, φεύγουν τα σύννεφα, έρχεται η άνοδος θερμοκρασίας, όπου θα έχουμε ανώτατη τιμή 22 βαθμούς Κελσίου. Ναι, και 23 από την Κυριακή. Τουλάχιστον για την περιοχή μας, 23 βλέπω. 30 θα είναι σε κάποιες άλλες περιοχές. Και εδώ 23, νομίζω ότι είμαστε καλά.

ξεκινώντας από τον πόλεμο, εκεί όπου ο Τραμπ έχει τον ίδιο σκοπό. Θα τελειώσει, λέει, γρήγορα αυτός ο πόλεμος. Από πότε μας το έχει πει ο κύριος, και κάθε φορά και σε κάθε ευκαιρία διαψεύδεται. Μάλιστα τον τρολάρουν και οι Ιρανοί. Σήμερα όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, θα δώσουν οι Ιρανοί την απάντησή τους στην πρόταση που τους κατέθεσε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, για ειρήνευση. Άρα σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα. Και δεν είναι μόνο για δηλώσεις, οι δηλώσεις τις ξέρουμε, επαναλαμβάνεται. Το μοτίβο είναι το ίδιο. Να δούμε κάτι διαφορετικό, ελπίζουμε. Να δούμε φως στο τούνελ.

Βεβαίως εδώ και με αφορμή και αυτή την είδηση που βγήκε από τον Κυριάκο Πιερακάκη, υπάρχει ο αντίλογος. Υπάρχει άλλη πλευρά που λέει, αφού ρε παιδιά μας περισσεύουν αυτά τα 7 δις, ναι, βεβαίως να τα δώσουμε πιο νωρίς αυτά που χρωστάμε για να γλιτώσουμε αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια στους τόκους. Γιατί όμως δεν τα ρίχνουμε στην αγορά? Γιατί όμως δεν θα τα ρίχνουμε στην ελληνική οικονομία, έτσι ώστε αυτά να παράξουν περισσότερα χρήματα από τα επιτόκια που θα γλιτώσουμε? Είναι μια άλλη σκέψη αυτή. Είναι μια άλλη αντίληψη για τη διαχείριση των χρημάτων που μας περισσεύουν. Και εδώ να ανοίξουμε μια παρένθεση και να πούμε ότι τώρα με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου όλοι είμαστε χαμένοι, αλλά κάποιος κερδίζει και δεν μιλάει. Αυτός που κερδίζει είναι το κράτος. Δίνει λίγα πίσω στον πολίτη, κρατάει πολλά. Αυτό είναι μια πικρή πραγματικότητα. Και αν συνεχιστεί αυτό το κακό, που ελπίζουμε να μην συνεχιστεί, θα δώσει και άλλα πίσω, αλλά επαναλαμβάνω, το ισοζύγιο ανάμεσα στο τι κερδίζω και τι χάνω για το κράτος είναι ξεκάθαρα υπέρ του κράτους. Στα υπόλοιπα, στην επικαιρότητα, ξεχωρίζουμε αυτό το έγκλημα που έγινε εκεί στην Κρήτη. Ένας πατέρας, 54χρονος, που έχασε το παιδί του πριν από 2 χρόνια, σκότωσε αυτόν που θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο αυτού του παιδιού σε ένα τροχαίο. Έζησε αυτός, πέθανε το παιδί του. Είχε αιμονές, δεν ξεπέρασε ποτέ το θάνατο του παιδιού του. Και οι πληροφορίες, οι ανατριχιαστικές, λένε ότι του έστησε καρτέρι με το αυτοκίνητο, άδειασε πάνω του όλες τις σφαίρες που είχε, και όχι μόνο αυτό, ξέσπασε ακόμα και στο νεκρό κορμί αυτού του παιδιού. Πώς κλείνει αυτό? Πώς τελειώνει? Θα τελειώσει? Μακάρι έτσι να τελειώσει. Ένα παιδί, μάλλον 2 παιδιά χάθηκαν και ο άλλος πάει στη φυλακή, αλλά γι' αυτόν καμία κουβέντα να πάει. Χάθηκαν 2 παιδιά. Και η αρχή είναι, βεβαίως, γιατί βγήκαν και στη φόρα και κάποια έτσι βιντεάκια από κάποιο μνημόσυνο, είναι οι μαγκές που γίνονται στον δρόμο με τα αυτοκίνητα. Είναι αυτή η νοοτροπία που έχουμε ή τη μεταδίδουμε και στα παιδιά μας. Και μπορεί να μην τη λέμε με τις λέξεις, με τα λόγια, αλλά με την συμπεριφορά μας, γιατί τα παιδιά είναι σφουγγάρια. Κάνουν αυτό που βλέπουν είτε από τους γονείς, είτε από τον κοινωνικό περίγυρο. Και ορισμένες φορές έχουμε αυτήν την κατάληξη. Πριν πάμε στα δικά μας, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την αναστάτωση, τη μεγάλη αναστάτωση που επικρατεί σε Θεσσαλονίκη. Αλλά αυτή η υπόθεση δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλονίκη. Αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, κατά την άποψή μου. Είναι η επίσημη ανακοίνωση της Ryanair ότι μετά το τέλος της φετινής τουριστικής περίοδου, από τον Οκτώβριο δηλαδή, ο σταθμός που είχε στη Θεσσαλονίκη με 3 αεροσκάφη και βεβαίως πάρα πολλές πτήσεις στο πρόγραμμα θα καταργηθεί και θα χάσουν τις δουλειές τους περί τα 200 άτομα, πιλότοι, αεροσυνοδοί, υπηρεσίες εδάφους. Όλοι θα μείνουν εκτός. Είτε θα πάνε σε κάποιες άλλες βάσεις που έχει η Ryanair, είτε θα πάρουν και άδεια άνευ αποδοχών, αν θέλουν να μείνουν στην εταιρεία. Και όλα αυτά γιατί? Γιατί η Fraport, και όπου Fraport δεν είναι μόνο Μακεδονία, αεροδρόμιο Μακεδονία, είναι και Μέγας Αλέξανδρος εδώ στην Καβάλα και άλλα 12, γιατί 14 είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια που δόθηκαν, αγοράστηκαν από την Fraport, είναι η αύξηση, ακόμα μία αύξηση στα τέλη εξυπηρετήματος.

ζητήσεως των αεροπλάνων στα αεροδρόμια που είναι υπό την ιδιοκτησία τους. Χθες ήρθαν οι υπεύθυνοι από το Δουβλίνο, από την Ιρλανδία, στη Θεσσαλονίκη και το ανακοίνωσαν επίσημα στους εργαζόμενους. Από την άλλη πλευρά η Fraport λέει ότι εμείς δεν έχουμε κάποιο έγγραφο που να λέει ότι φεύγουν. Δεν θα σας το πούνε τώρα, θα σας το πούνε μετά. Και βεβαίως η Ryanair καλά κάνει τώρα, γιατί έχει ξεθυκωθεί και η τοπική κοινωνία. Γιατί όλο αυτό που συμβαίνει με τον κόσμο που φέρνει και μετακινεί η Ryanair δίνει κίνηση στην αγορά και δίνει επιλογές και σε όλους τους επιβάτες και Έλληνες και εμείς δηλαδή. Άλλο είναι για παράδειγμα να πας στη Θεσσαλονίκη και να επιλέξεις μία από τις 33 από τους 33 προορισμούς που έχει η Ryanair τώρα αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη και όχι μόνο, και άλλο να πας και να έχει μόνο 3 από τις 33, δηλαδή θα πάμε στους 3. Συναντήσεις στο Δημαρχείο και στην Περιφέρεια. Εκεί όλο ο Εμπορικός Σύλλογος γενικότερα υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Και θυμάμαι ότι την προηγούμενη εβδομάδα σας δώσαμε, δεν το ξέραμε, έτσι, κόλλησε, το πώς μπορεί μία τέτοια εταιρεία να χρησιμοποιήσει ένα περιφερειακό αεροδρόμιο και να συμβάλλει στην εκτόξευση του τουριστικού προϊόντος αυτής της εταιρείας, αυτής της περιοχής μάλλον, συγγνώμη. Μιλάγαμε για τον Μπέργαμο στην Ιταλία, όπου εκεί είναι με ακόμα μια μεγαλύτερη βάση της Ryanair. Εκεί οι τοπικοί θεσμοί, που το αεροδρόμιο δεν είναι της Fraport, έδωσαν γη και είδωρ στην Ryanair, που και αυτή δεν είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, όπου πάνε φθηνότερα, όπου πάει φθηνότερα, όπου βρίσκει φθηνότερα πάει. Και κι άλλα κίνητρα, πολλά κίνητρα. Αλλά σου έδωσα, μου έδωσες είναι η συνθήκη. Το Μπέργαμο έχει εκτοξευθεί τουριστικά, γιατί είναι και κοντά στο Μιλάνο. Και όλα αυτά γιατί, για αυτή την low cost εταιρεία. Πολλοί τη βρίζουν. Οι υπηρεσίες δεν είναι καλές, εννοείται. Όμως μεταφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και αν θα χαθεί αυτή η ευκαιρία για τη Θεσσαλονίκη, θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για τον τουρισμό σε όλη, το επαναλαμβάνω, τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ για τα δικά μας, τα ίδια παντελάκι μου. Θα έχουμε, λέει, κάποιες για το Μέγας Αλέξανδρος, αναφέρομαι. Κάποιες, λέει, περισσότερες πτήσεις τσάρτερ. Ναι, για το καλοκαίρι. Και ελπίζουμε κάποιες να μείνουν το χειμώνα. Α, από πότε δεν το έχουμε ακούσει αυτό? Και πόσες από αυτές τις πτήσεις του καλοκαιριού μένουν το χειμώνα? Ελάχιστες. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα ξεκινήσουμε με την κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Χθες μιλήσαμε με τον ξαναφόντα Κροκίδη το πρωί. Η Σύση το μεσημέρι Ακογαλίδου μίλησε με τον Γιώργο Τεπελόπουλο, τον πρόεδρο των νοσοκομειακών γιατρών στο νοσοκομείο. Η εικόνα, η κατάσταση στο νοσοκομείο δεν είναι καθόλου καλή. Η έκφραση «τοξικό κλίμα» ακούγεται από τους πάντες. Και όλοι αυτοί οι πάντες δείχνουν προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Όταν, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος των γιατρών του νοσοκομείου λέει ότι φοβόμαστε να κάνουμε οποιαδήποτε ανακοίνωση κτλ. Για να μην έχουμε πειθαρχικές κυρώσεις ή σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσουμε και στο δικαστήριο, καταλαβαίνετε. Έχουμε, λέει, στην Καβάλα ρεκόρ πειθαρχικών διώξεων. Το ότι έχω την εξουσία δεν σημαίνει ότι μπορεί να κάνω ό,τι θέλω. Δεν σημαίνει ακόμα ότι επειδή κάνω ασκώ διοίκηση, εσύ που πρέπει να υπακούσεις, θα υπακούσεις, ή αν το κάνεις, θα το κάνεις αδιαμαρτύρητα. Ένας από τους λόγους που, για παράδειγμα, θέλουμε παθολόγους σε όλα τα νοσοκομεία, βεβαίως και στην Καβάλα, και δεν έρχονται οι παθολόγοι, είναι και αυτός. Πού να πάω να μπλέξω? Να έχω τον κάθε από πάνω μου να μου λέει ότι σήμερα θα πας εδώ,
είναι η

οργανική σου θέση εδώ, αύριο θα πας εκεί για να βοηθήσεις, για να κλείσουν οι τρύπες σε εκείνο το νοσοκομείο. Και με τι χρήματα και με τι συνθήκες. Όλα μετριούνται. Ακούω συχνά ότι το κράτος, το Υπουργείο λέει προκηρύσουμε διαγωνισμούς. Καλά είναι που προκηρύσει διαγωνισμούς. Αυτοί οι διαγωνισμοί όμως φέρνουν αποτέλεσμα. Πολλές φορές όχι. Κακή ατμόσφαιρα λοιπόν στο νοσοκομείο, διαπροσωπική, που εννοείται όλα αυτά έχουν και κάποιες επιπτώσεις στις υπηρεσίες που λαμβάνει και ο πολίτης, ο ασθενής. Θα λυθεί αυτό? Δύσκολα. Τώρα βεβαίως δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη, ακόμα και αν υπάρχουν καλές προθέσεις και της μίας και της άλλης πλευράς. Όλο αυτό, αν βελτιωθεί η κατάσταση, θα πάρει μια φθήνουσα πορεία. Μακάρι να συμβεί αυτό, αλλά δεν το έχουμε. Πάμε κλιμακωτά σε όξυνση. Τώρα να δούμε και τι θα γίνει, γιατί τα ΤΕΠ, το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, θα εγκαινιαστούν τον Ιούνιο. Παρουσία κατά πάσα πιθανότητα του Άδωνη Γεωργιάδη. Ίσως να έχουμε κάτι εκεί να υποθεί, να τελειώσει αυτό το επεισόδιο, να κλείσει αυτό το κεφάλαιο και να έχουμε ηρεμία. Η ηρεμία ίσως κατευνάσει τα πνεύματα. Και όχι εγώ είμαι διοικητής, εσύ γιατρέ θα κάνεις αυτό που σου λέω. Δεν πάει έτσι. Έχεις να κάνεις με επιστήμονες, έχεις να κάνεις με εργαζόμενους, και αυτό είναι σημαντικό και έτσι θα το κλείσω, που δεν είναι απελπισμένοι, είναι επιστήμονες που αν κλείσουν την πόρτα πίσω τους, αν φύγουν δηλαδή, μπορεί να ταλαιπωρηθούν, μπορεί να βγουν στην αγορά εργασίας και αν είναι καλοί, να παίρνουν περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν στο νοσοκομείο ή ακόμα να φύγουν και στο εξωτερικό. Πολλές χιλιάδες το έχουν κάνει, ιδίως νέοι. Μιας και μιλάμε για το νοσοκομείο, να πούμε περαστικά στην δήμαρχο, την πρώην δήμαρχο Καβάλας, την Δήμητρα Τσανάκα, είναι στο νοσοκομείο. Ελπίζουμε να ξεπεράσει σύντομα το πρόβλημα που την ταλαιπωρεί και να επιστρέψει στο σπίτι της. Τώρα, πάμε λίγο σε αυτό το τροχαίο που είχαμε στην παραλιακή Εγνατία. Με τη σύγκρουση μιας νταλίκας με ένα γεωργικό ελκυστήριο, ήταν μηχάνημα εκεί, ενός αγρότη. Ένας αγρότης 69 ετών από τον Ακροπόταμο που βρήκε ακαριαίο θάνατο, σύμφωνα και με την ανακοίνωση χθες της αστυνομίας για αυτό το περιστατικό. Εδώ, και πολύ σωστά ξέρετε, πολλές φορές δαιμονοποιούμε και τα σχόλια όλων όσων σχολιάζουν κάτω από κάποια είδηση. Εδώ όμως υπάρχει ένα ερωτηματικό και σύμφωνα με πληροφορίες αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτηματικά που ερευνούνται από την αστυνομία. Αν δηλαδή αυτή η νταλίκα είχε δικαίωμα να είναι στην παραλιακή Εγνατία, να κινηθεί δηλαδή από αυτό το δρόμο. Θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτού του είδους τα οχήματα είναι υποχρεωμένα να κινούνται για λόγους ασφαλείας από τους αυτοκινητοδρόμους, δηλαδή εδώ από την Εγνατία εδώ. Έλα όμως που όταν κινείσαι στην Εγνατία, αυτό που πληρώνεις στα διόδια είναι πάρα μα πάρα πολύ τσουχτερό. Γι' αυτό και πολλοί επιλέγουν να, αν βρίσκουν διαδρομές, να τις κάνουν από εκτός Εγνατίας αυτοκινητοδρόμου πορείες. Ερευνάται δηλαδή το αν αυτή η νταλίκα ήταν, έπρεπε να είναι στην παραλιακή ή όχι. Και το λέω ερευνάται γιατί, ναι, αν είχε ένα δρομολόγιο, αν είχε κάπου να πάει κάπου εκεί σε εκείνο το σημείο, από την παραλιακή θα πήγαινε. Αν όμως είχε ένα δρομολόγιο, λέμε τώρα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, δεν δικαιολογείται να πήγαινε από εκείνο το δρόμο. Υπάρχει και αυτό. Και δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό. Υπάρχουν πολλοί, επαναλαμβάνω, οδηγοί νταλίκας που το κάνουν. Και αν κινηθείτε, τώρα πολύ περισσότερο το καλοκαίρι, σε αυτόν τον δρόμο θα δείτε αρκετές νταλίκες. Φεύγουμε από εκείνο το σημείο του Δήμου Παγκαίου και θα πάμε σε ένα άλλο προβληματικότατο. Τα Τενάγη.

δεν είναι μόνο του Δήμου Παγκαίου, έτσι, να μην λέμε ανακριβίες, είναι όμως και του Δήμου Παγκαίου. Γιατί εδώ έχουμε κάποιες δηλώσεις του Δημάρχου Παγκαίου, του Φίλιππου Αναστασιάδη, ο οποίος συμμετείχε στη σύσκεψη που έγινε τη Δευτέρα στο Υπουργείο. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους κυβερνητικούς παράγοντες που ήταν και αυτοί παρόντες και συμμετείχαν σε αυτή την κουβέντα, ο Δήμαρχος Παγκαίου δεν είναι ευχαριστημένος. Μιλάει ότι έχουμε επιστρέψει στο σημείο 0 για τα Τενάγη. Και λέει χαρακτηριστικά ότι βαλτώσαμε στη Βάλτα. Βάλτα είναι εκεί. Αν δεν είναι λίμνη, λίγο πιο έξω από τα νερά, βάλτα είναι. Λάσπη. Και νερό. Τίνω να πιστέψω την άποψη του Δημάρχου για την κατάσταση. Και εννοείται για το παράπονο ότι τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες δεν έχει κινηθεί φύλο σε ό,τι αφορά τα έργα που πρέπει να γίνουν εκεί. Για να μην έχουμε αυτή την κατάσταση.

Επιστρέφουμε στην Καβάλα, στην πόλη της Καβάλας, και να πούμε ότι είμαστε πολύ κοντά, 2 εβδομάδες λέει από μένου σύμφωνα με το πρόγραμμα, να έχουμε αντικαταστήσει όλες τις λάμπες βυσμένες, ταλαιπωρημένες του οδοφωτισμού στην πόλη της Καβάλας. Έχουν αλλαχθεί, λέει, μέχρι τώρα περί τα 600 φωτιστικά σώματα. Απομένουν λίγο ακόμα από τα 2 συνεργεία που δουλεύουν καθημερινά, ιδιωτικά συνεργεία. Το 80% της δουλειάς έγινε. Μετά υπάρχει και μεγάλη ανάγκη και στις δημοτικές κοινότητες. Το επόμενο κεφάλαιο είναι αυτό. Και μάλιστα εδώ θα σταθώ ότι τα συνεργεία δεν αλλάζουν μόνο τις καμένες λάμπες, αλλάζουν και τις, ναι, έχουν μπει και σε διάφορα σημεία, μπλε λάμπες που έχουν μπει. Το έχετε παρατηρήσει. Και η εικόνα είναι καραγκιός μπερντέ, κατά την άποψή μου, και συγγνώμη για την έκφραση. Και αυτό αλλάζει για να έχουμε και ένα αισθητικό καλό αποτέλεσμα. Παρεμβάσεις θα έχουμε και στο δημοτικό κήπο. Και εννοείται, παρεμβάσεις έγιναν και στο πάρκο του Φαλήρου, όπου εκεί τοποθετήθηκαν, όπως σας είπαμε, και δέντρα, ελιές, αλλά και δέντρα και πλατάνια. Αυτά ελπίζουμε να σηκωθούν ψηλά γρήγορα για να προσφέρουν αυτή τη σκιά, τη δροσιά κάτω από αυτά. Πάμε λίγο να δούμε το πρόγραμμα των διακοπών ηλεκτροδότησης. Για σήμερα, 7 του μηνός, έχουμε διακοπή ρεύματος. Έχει ήδη ξεκινήσει 7.30 με 12 στην Καβάλα, στο τμήμα της οδού Τίνου και Πέριξ. Δεν έχουμε κάτι άλλο αυτές τις ημέρες, όμως από την επόμενη εβδομάδα, 12 του μηνός 13, τα συνεργεία θα πάνε θάσο. Και θα έχουμε καθημερινές διακοπές ηλεκτροδότησης, για, φυσικά για την αναβάθμιση του δικτύου. Για παράδειγμα, στις 12 του μηνός θα υπάρχει διακοπή ρεύματος 7.30 με 2 στο Λιμένα, στην περιοχή, λέει, κοντά στο φράγμα των υποβρύχιων καλωδίων. Τη σύνδεση, δηλαδή, την ηλεκτρική σύνδεση της υπηρετικής Καβάλας με το νησί της Θάσου. Και μετά, 13 του μηνός, διακοπή ρεύματος 7 με 1.30 στο Μπρίνο, 7.30 με 11 στο Λιμένα, 7.30 με 1 στο Μπρίνο και πάλι, Πρίνος και Ραχώνη, είναι Πρίνος, Λιμένας, Ραχώνη. Εκεί θα είναι η αναστάτωση από την επόμενη, επαναλαμβάνω, εβδομάδα. Με διακοπές ρεύματος. Έχουμε κι άλλα να πούμε, ως συνήθως. Δεν έχουμε ακόμα χρόνο. Θα τα πούμε στην πορεία. Τώρα θα πάμε στις διαφημίσεις.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
3: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
2: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου της Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στα ακροατές.
0: Λοιπόν, βλέπουμε αρκετή κινητικότητα στο επιμελητήριο. Αυτό που μου αρέσει και πρέπει να το πω είναι ότι κάθε φορά που έχετε συμβούλιο, διοικητικό συμβούλιο, βγαίνει και ένα δελτίο τύπου αναφορικά με το τι συζητήθηκε εκεί, ποιες είναι οι εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Ένα από τα σημεία τώρα που βγήκε στην επικαιρότητα είναι και η προσπάθεια, απόφαση μάλλον και βεβαίως συνέχεια προσπάθεια για την ίδρυση ενός αναπτυξιακού οργανισμού στο επιμελητήριο της Καβάλας. Γιατί φτάσαμε σε αυτό το σημείο, κύριε Παναγιωτήδη?
1: Ο αναπτυξιακός, καταρχήν να ξεκινήσω από το γεγονός αυτό που αναφέρατε όσον αφορά τα δελτία τύπου. Προσπαθούμε εδώ και ένα χρόνο και που είμαστε διοίκηση το να υπάρχει πλήρη ενημέρωση των μελών κυρίαρχα αλλά και των μέσων επικοινωνίας, γιατί είστε οι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάτε στη μετάδοση.
0: Ναι, μας διευκολύνετε.
1: Και ευχαριστούμε γι' αυτό. Το να μπορέσουν οι επιχειρηματίες, τα μέλη μας, να ενημερώνονται για όλες τις δράσεις του επιμελητηρίου, που πολλές από αυτούς οι λίγες τους αφορούν τους ίδιους μεμονωμένα για την επιχείρησή τους. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εντάσσεται το ότι ό,τι γίνεται στο επιμελητήριο θα πρέπει να μαθαίνεται σε όλο το νομό. Από εκεί και πέρα, ένα από τα θέματα ήταν η δημιουργία αναπτυξιακής εταιρείας από το επιμελητήριο. Να θυμίσω ότι υπήρχε αναπτυξιακή εταιρεία και παλιότερα επιδιοίκηση στα Τσούλη, η οποία με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και με την προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει να βγάλει ένα νόμο να τις κατεργήσει και να ξανασυσταθούν επί νέου. Δεν καταλάβα ποτέ για ποιο λόγο.
0: Ήταν μνημονιακή υποχρέωση αυτό, ή ήταν
1: δεν,
0: έτσι?
1: Δεν ήταν μνημονιακή υποχρέωση και πολλά επιμελητήρια προχώρησαν ξανά στην ανασύστασή τους. Το δικό μας τότε δεν προχώρησε. Αλλά εκ των πραγμάτων κρίνεται αναγκαίο, γιατί λύνει πολλά θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με διαδικαστικά όσον αφορά τη λειτουργία του επιμελητηρίου. Να μας θυμίσω ότι το επιμελητήριο διαχειρίζεται ένα κτίριο που λέγεται εκθεσιακό κέντρο, ναι, το οποίο χρειάζεται και έχει τις ανάγκες του να λειτουργεί όσον αφορά την συντήρησή του, τη διοργάνωση των εκδηλώσεων εκεί, και το κυρίαρχο ρόλο σε αυτό που θα το παίξει η εταιρεία αυτή, η αναπτυξιακή, η οποία μπορεί να διαχειρίζεται εκδηλώσεις, να διαχειρίζεται ό,τι γίνεται στο εκθεσιακό και να διαχειρίζεται και το ίδιο εκθεσιακό, γιατί την επόμενη εβδομάδα βγαίνει ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση, την ενεργειακή αναβάθμιση. Θεωρώ ότι μέχρι σε 1,5-2 μήνες, αν δεν υπάρχουν διαδικαστικά εμπόδια, θα υπάρχει ο ανάδοχος, οπότε το έργο θα ξεκινήσει να γίνεται.
0: Τι προϋπολογισμό έχει λοιπόν το έργο αυτό, κύριε Παναγιωτήδη?
1: 1,5 εκατομμύριο.
0: 1,5 εκατομμύριο, μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, κρίνεται αναγκαίο η δημιουργία ενός τέτοιου οργανισμού, ώστε το εκκλησιακό αναβαθμισμένο θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές δραστηριότητες. Σε αυτό το πλαίσιο το επιμελητήριο είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο και για λόγους ότι συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και επειδή οι δαπάνες που γίνονται εκεί συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ, δεν είναι απαλλασσόμενο του ΦΠΑ, με την έννοια ότι όποιος συντηρεί ή κάνει κάποια υπηρεσία στο επιμελητήριο

0: ελευθερίο υπάρχει ο ΦΠΑ και το ΦΠΑ είναι μια δαπάνη η οποία επιβαρύνει το επιμελητήριο και προσπαθούμε έτσι να έχουμε ένα κόστος, να μειώσουμε το κόστος λειτουργίας της συντήρησης του εκθεσιακού. Αλλά πέρα από αυτά εδώ, η αναπτυξιακή η οποία γίνεται σε συνεργασία, μπήκαν μέλη δηλαδή οι μέτοχοι, ο Εμπορικός Συλλόγος Καβάλας και η Ομοσπονδία εκπροσωπώντας όλα τα σωματεία του νομού, έχει σκοπό το να προχωρήσει σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με την μόρφωση, με την εκπαίδευση, σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούν να έχουν μια κατεύθυνση προς την βοήθεια των επιχειρηματιών.
1: Δηλαδή στην ουσία θα δημιουργηθεί ένα ευέλικτο σχήμα, περισσότερο ευέλικτο από τη διοίκηση του επιμελητηρίου, προκειμένου να ανταποκριθεί σε όλα αυτά και να φέρει σε πέρας όλες αυτές τις, όλα αυτά τα επιχειρήματα.
0: Ακριβώς, γιατί για να καταλάβετε τώρα την λειτουργία των εκθέσεων τα τελευταία χρόνια, την είχε αναλάβει η αναπτυξιακή Καβάλας, και αυτό είχε και ένα κόστος για το επιμελητήριο.
1: Α, μάλιστα.
0: Τώρα λοιπόν δεν θα μπορεί να πάει για τους λόγους που σας προείπα.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δίνετε δουλειά αλλού, αντί να έχετε ένα δικό σας οργανισμό να δουλέψει για να κάνει.
0: Ακριβώς, γιατί το επιμελητήριο δεν λειτουργούσε η έκθεση από το επιμελητήριο στην ουσία. Δεν ήταν κάποιος που διοργάνωνε την έκθεση.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε λοιπόν να τιμολογήσει στους εκθέτες το κόστος των ενοικίας των περιπτέρων.
1: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Ώρα αυτό έχει αποφασιστεί και θα γίνει λοιπόν. Έτσι κάποια στιγμή θα το ανακοινώσετε.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Τώρα,
0: έχει ανακοινωθεί, θα γίνει. Πήγαν απλώς να πούνε τυπικές διαδικασίες να προχωρήσει.
1: Και άρα θα υπάρχει πρόληψη προσωπικού και αυτά εξειδικευμένου, κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα.
0: Δεν το κάνουμε αυτό για την πρόληψη του προσωπικού. Δεν θα μπούμε σε τέτοιες διαδικασίες για να μην επιβαρύνουμε το λειτουργικό κόστος. Αν χρειάζεται κάτι, αυτό θα γίνεται με ανάθεση όπως γίνεται και τώρα σε εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Μάλιστα, θα το κάνει όμως η εταιρεία, η αναπτυξιακή εταιρεία αυτή.
0: Μπορεί να το κάνει, θα κάνει η αναπτυξιακή ό,τι δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχει πίεση χρόνου, μια τελευταία ερώτηση, μιας και το έφερε η κουβέντα και το είπατε για το εκθεσιακό. Μαθαίνω ότι υπάρχει κινητικότητα και προτάσεις για να εκεί στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου στη Νέα Καρβάλη να έχουμε μουσικά γεγονότα το καλοκαίρι. Ισχύει αυτή η πληροφορία?
0: Ισχύει αυτό και άλλες εκδηλώσεις. Δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό, αλλά υπάρχουν συζητήσεις, οι οποίες βέβαια θα γίνουν με εκμίσθωση του χώρου. Το επιμελητήριο θέλει να καλύπτει εκεί τις δαπάνες συντήρησης του επιμελητηρίου. Δεν είναι κερδοσκοπικός οργανισμός, αλλά να καλύπτει με αυτόν τον τρόπο τις δαπάνες συντήρησης του εκθεσιακού. Και βέβαια να πω ότι την άλλη εβδομάδα, για 3-4 μέρες περίπου, δεν θυμάμαι καλά, θα γίνει και ένα συνέδριο εκεί που διοργανώνει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση με μαθητές από όλα τα σχολεία του νομού.
1: Μάλιστα. Είναι ένα σημείο, ένα σημείο που πραγματικά είναι προνομιακό και μπορεί να εξυπηρετήσει πολύ κόσμο. Αρκεί και να το αναβαθμίσουμε, έτσι.
0: Γι' αυτό το λόγο γίνεται ενεργειακή το αναβάθμιση, για ένα κτίριο το οποίο μπορεί να λειτουργεί όλο τον χρόνο και με μικρό κόστος.
1: Αν όλα πάνε καλά και ξεκινήσουν όλες οι εργασίες όποτε πρέπει, θα έχουμε, σε πόσο χρόνο θα έχουμε έτοιμο το επιμελητήριο, το νέο επιμελητήριο, κύριε Παναγιωτήδη?
0: Δεν ξέρω το διαδικασία στο εργολάβο, αλλά εμείς θα κοιτάξουμε να το τρέξουμε συνατόν πιο γρήγορα. Πιστεύω ότι σε ένα χρόνο θα είμαστε έτοιμοι.
1: Σε ένα χρόνο. Που σημαίνει εννοείται ότι τον επόμενο Σεπτέμβριο γερή να είμαστε, δεν θα έχουμε Καβάλα Expo σε εκείνο το σημείο τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι εργασίες. Δεν μπορώ να το απαντήσω.
1: Καλώς, καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Καβάλας, για την αναπτυξιακή εταιρεία που πρόκειται, θα το κάνει, έτσι είχε πάρθει η απόφαση, για να είναι ένα πιο ευέλικτο σχήμα αναφορικά με τα προγράμματα που πρέπει να τρέξουν, αποφάσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Αναπτυξιακή εταιρεία υπήρχε, καταργήθηκε, δεν ξανασυστάθηκε όταν άλλαξε και η κυβέρνηση. Τώρα όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ το έχουμε ή θα το έχουμε αυτό. Κρατάμε αυτό που μας είπε ο κύριος Παναγιωτίδης, ότι σε περίπου 2-2,5 εβδομάδες θα έχουμε και το διαγωνισμό για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου. Σημαντικότατο, γιατί είναι πολύ ενεργοβόρο αυτό, έτσι. Και το γεγονός ότι είναι ενεργοβόρο το επιμελητήριο καθιστά και δύσκολη την άλλη επιδίωξη που έχει να κάνει με την ενοικίαση, εκμίσθωση όλου αυτού του κέντρου για άλλους ενδιαφερόμενους να κάνουν κάποιες εκθέσεις, να κάνουν κάποια γεγονότα κτλ. Να δημιουργήσουν κάποιες, έτσι, να έχουν κάποιες διοργανώσεις εκεί. Να πούμε επίσης ότι ναι, θα έχουμε μια αναστάτωση. Εντάξει, δεν το είπε ο κύριος Παναγιωτής, αλλά είναι δύσκολο εκεί, όταν έχουμε τις εργασίες σε εξέλιξη, του εργολάβου

0: ίσως και να μην ξεκινήσουν, θα το δούμε. Να μην έχουν ήδη ξεκινήσει τότε οι εργασίες, αλλά ένας χρόνος σίγουρα θα χρειαστεί για να έχουμε την αναβάθμιση. Και όταν την έχουμε αυτή την αναβάθμιση του σημείου εκεί, του εκθεσιακού κέντρου Απόστολος Μαρτύρης, με τον αείμνηστο πρόεδρο του Μιλητηρίου, τον Απόστολο Μαρτύρη, τότε σίγουρα αυτό το κέντρο θα έχει ζωή, όχι μόνο κάπου εκεί στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, όταν είναι η Καβάλα Expo, θα έχει ζωή όλο το χρόνο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά που μπορούν να γίνουν στην Καβάλα και δεν γίνονται γιατί δεν υπάρχουν χώροι. Και ένα από αυτά που σχεδιάζεται να γίνει, να έτσι θα το συνδυάσουμε, είναι και οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι στο καλοκαίρι, το καλοκαίρι, θα έχουμε μουσικά γεγονότα εκεί. Ξέρετε, από τώρα διοργανώνεται, μάλλον οργανώνονται οι κινήσεις των καλλιτεχνών, που θα πάω το καλοκαίρι, ποια θα, έτσι, πορεία θα έχουν, το τουρνέ που θα κάνω ανά την Ελλάδα, και η Καβάλα είναι μέσα στα πλάνα, στα σχέδια πολλών καλλιτεχνών για να έρθουν και να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν τον κόσμο. Εδώ να πούμε ότι επίσης κατά πάσα πιθανότητα ο χώρος που συνήθως διαλέγουν αυτοί οι τραγουδιστές, οι δημοφιλείς, είναι το Ανθή Καραγιάννη. Όμως φέτος δεν ξέρω αν θα είναι στο κάδρο του Ανθή Καραγιάννη. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, πάμε στην επόμενη, έτσι, εναλλακτική, που είναι εκεί το Απόστολος Μαρτύρης, η πίσω πλευρά που γινόταν και τα μουσικά γεγονότα όταν είχαμε την Καβάλα Expo πριν από 2 χρόνια και είχαμε αρκετές συναυλίες στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης. Τώρα πάμε εκεί, έτσι, και ήδη υπάρχουν συζητήσεις για μεγάλα μουσικά γεγονότα, επαναλαμβάνω, που θα τραβήξουν πάρα πολύ κόσμο με δημοφιλέστατους καλλιτέχνες. Λοιπόν, αυτά και για το επιμελητήριο. Ναι. Τέλος πάντων, να μην το συνεχίσουμε. Ακούω πολλούς από τους ανθρώπους της αγοράς που χρησιμοποιούν αυτή την κουβέντα, ότι τι κάνει για μένα το επιμελητήριο, αν με προστατεύει ή όχι, αν μου δίνει επιλογές ή όχι. Το ζήτημα είναι να είσαι ενεργός. Αν είσαι ενεργός, μπορείς να βρεις πολλά που μπορεί να προσφέρει το επιμελητήριο σε σένα. Πέρα, γιατί το λένε, γιατί πληρώνουν και μια συνδρομή. Αν είσαι ενεργός, λοιπόν, αν συμμετέχεις, θα βρεις κάποια που σίγουρα θα σε βοηθήσουν μέσω του επιμελητηρίου, είτε για να αναπτύξεις την επιχείρησή σου, είτε να είσαι ενήμερος για όλες τις εξελίξεις, είτε ακόμα και να συμμετέχεις σε κάποιες δράσεις. Το σταματάω εδώ και δεν το συνεχίζω. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στον χορηγό της ώρας. Μάλλον θα πάμε πρώτα στις διαφημίσεις, εννοείται. Θα πάμε στον χορηγό της ώρας. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510.

0: 2-6-20-09. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει.
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό.
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
4: Ε, κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
5: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
4: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
5: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
0: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
0: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
0: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
0: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
12: Τον Ιούλιο του 2024, η Σαουδική Αραβία ήταν ο αστάθμητος παράγοντας που μπλόκαρε την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς και ανάγκασε τον Ντόναλντ Τραμπ να ανακοινώσει τη διακοπή του σχεδίου, αποκαλύπτει το NBC News. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Δίκτυο, το σχέδιο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξόργησε το Ριάντ, οδηγώντας τον να αναστείλει τη χρήση εναερίου χώρου και των βάσεων από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Σαουδική Αραβία, όπως και άλλες χώρες του κόλπου, εξεπλάγησαν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την έναρξη της επιχείρησης την Κυριακή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ φέρεται να συνομίλησε αργότερα για το ζήτημα με τη Σαουδάραβα πριν και παδιά Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, αλλά δεν μπόρεσε να καταλήξει σε κάποια λύση με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναστείλει την επιχείρηση. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα, δήλωσε χθες το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε υποστηρικτές του. Όπως ανέφερε, ό,τι συμβαίνει γίνεται για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, πάντως, χθες το βράδυ είχε δώσει διορία μιας εβδομάδας στη Τεχεράνη για να αποδεχθεί συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλες του δηλώσεις, χθες επανέλαβε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, το Ιράν θα πρέπει να επιτρέψει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του να μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Σε τρεις ημέρες αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη το κρουζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο παρέμενε σε καραντίνα στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου λόγω των κρουσμάτων χαντεοϊού που εντοπίστηκαν μεταξύ των επιβατών. Νωρίτερα, εχθές απομακρύνθηκαν από το κρουζιερόπλοιο τα τελευταία τρία κρούσματα χαντεοϊού που είχαν τεθεί σε απομόνωση. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας του Buenos Aires, το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο πέθανε εξαιτίας του ιού, είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες στην Αργεντινή, την Χιλή και την Ουρουγουάη προτού επιβιβαστεί στο πλοίο. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, υπό ιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον ιό, βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον τρεις πολιτείες των ΗΠΑ. Όπως αναφέρεται, κανένα από τα άτομα που βρισκόντουσαν υπό παρακολούθηση δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής

0: σημάδια ασθένειας. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, κατά την οποία αναμένεται να γίνει η έναρξη της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία με τη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και τα προτινόμενα προς αναθεώρηση άρθρα έχουν τρεις στόχους. Πρώτον, να αποκαταστήσουν τη σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα. Δεύτερον, μια λειτουργική και αποτελεσματική δημόσια διοίκηση. Και τρίτον, ένα σύγχρονο σύνταγμα. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία να κινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο. Δίτες του λιμενικού είναι προγραμματισμένο να καταδεθούν σήμερα στο σημείο του ναυαγίου του φορτηγού πλοίου υποσημαία Βανουάτου που βυθίστηκε χθες τα ξημερώματα στην Άνδρο. Λιμενικό και ΕΙΠ εξετάζουν το ενδεχόμενο στους 3.000 τόνους σόδας από την Αλβανία που φέρεται να μετέφερε το πλοίο με δηλωμένο προορισμό την Ουκρανία να υπήρχαν κρυμμένα όπλα ή ναρκωτικά. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο σε 5 περιστατικά εντοπίστηκαν και διεισώθησαν 268 άτομα. Στην αθλητική επικαιρότητα για τα play-off της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε στο ΟΑΚΑ με σκόρ 91-87 από την Βαλένθια που μείωσε σε 2-1 τη σειρά. Παρί Σαν-Ζερμέν Άρσεναλ είναι το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League. Η Παρί ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου και έχοντας νικήσει 5-4 στον προηγούμενο αγώνα στο Παρίσι, πήρε το δεύτερο ειστήριο του τελικού.
1: New York. New York. New York.
2: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
1: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
2: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
1: Ψώνια στο Fifth Avenue.
2: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
1: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
3: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Ανεμινότη, 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, πιθανότητα για τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 24 με 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας και αρκετή ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6 με 7 η θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 25 με 26 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της. Τέλος, το Σαββατοκύριακο, γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα κεντρικά και βόρειο ορεινά. Η άνεμη μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
7: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
7: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
8: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
6: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
7: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
8: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται

0: σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α. 88,6.

Δες καθαρά μας τραγούδησε η Αντριάννα Μπαμπαλή στο πρώτο τραγούδι, στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Τώρα θα κλείσουμε όποιες εκκρεμότητες είχαμε από το πρώτο κομμάτι με κάποιες ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος και θα μιλήσουμε για κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πιθανή πώληση από την πλευρά της Αλφα Μπανκ όλου του κτηρίου που βρίσκεται εκεί στην αρχή της οδού Ομονίας, κοντά στην πλατεία. Εκεί που δηλαδή που είναι η τράπεζα Αλφα Μπανκ και όλο το κτίριο που είναι ιδιοκτησίας της. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που λένε ότι είτε έχει πουληθεί είτε βρίσκεται στη διαδικασία πώλησης αυτού του κτηρίου. Η Αλφα θέλει να φύγει από πάνω της, ένα πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο ακινήτων που έχει στην κατοχή της. Είναι μια πληροφορία που προφανώς έχει βάση και δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι είναι πολλοί. Κάποιοι θέλουν, για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, να κάνουν εκείνο το σημείο ένα πολυκατάστημα. Κάποιοι άλλοι θέλουν να το μετατρέψουν σε ένα ξενοδοχείο στην καρδιά, στην κυριολεξία της πόλης Καβάλας. Βασικό σημείο αυτής της επικείμενης αλλαγής σε εκείνο το κτίριο είναι ότι η Αλφα Μπανκ θέλει να συνεχίσει να λειτουργεί στο ισόγειο εκεί, να είναι δηλαδή το υποκατάστημά της. Και βεβαίως να πουλήσει όλο το κτίριο και να νοικιάζει τώρα πλέον το ισόγειο κτίριο, το ισόγειο μάλλον ακίνητο, για τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στο νέο ιδιοκτήτη. Κάπου εδώ βρισκόμαστε. Θα έχουμε εξελίξεις. Γενικότερα υπάρχουν εξελίξεις αναφορικά με το, αν το πούμε στα νέα ελληνικά, real estate. Στην αγορά δηλαδή των ακινήτων στην Καβάλα και ειδικά στο κέντρο υπάρχει ένα απόθεμα, υπάρχουν κάποια κτίρια μεγάλα που έχουν και τα προβλήματά τους ιδιοκτησιακά και κληρονομικά και πολλά άλλα και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τις καπναποθήκες. Αλλά εδώ λέμε και ξαναλέμε και κάτι που είναι πλέον όλοι όσοι ασχολούνται με το θέμα, έστω και επιφανειακά, συμφωνούν ότι αν δεν αλλάξει αυτό το αυστηρότατο νομικό πλαίσιο που είναι πρωτοφανές να υπάρχει, δηλαδή ότι αν θέλεις να ανακαινήσεις ένα κτίριο τέτοιου είδους, για παράδειγμα καπναποθήκη, πρέπει να διατηρήσεις και το μέσα στο ίδιο, να λέει να έχεις τις ίδιες λειτουργίες, ξύλο κτλ. Και τις ίδιες επεμβάσεις, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Το μοντέλο το ευρωπαϊκό λέει ότι κρατάς τον εξωτερικό φέροντα οργανισμό, την εξωτερική δηλαδή όψη, και από μέσα κάνεις ό,τι θέλεις. Και αν το κάνεις αυτό, αυτά τα κτίρια αποκτούν ζωή, προσφέρουν και βεβαίως στον ιδιοκτήτη, προσφέρουν και στην κοινωνία εκεί που υπάρχουν αυτά τα ακίνητα. Αλλά εδώ στην Ελλάδα είμαστε ένας άλλος κόσμος, το Υπουργείο δεν λέει να αλλάξει αυτή την άποψή του. Στην ουσία δεν προστατεύει αυτά τα κτίρια, στην ουσία τα αφήνει να τα χτυπήσει ο χρόνος. Και πολλά από αυτά έχουν προβλήματα. Και επειδή έχουν προβλήματα και επειδή το Υπουργείο λέει στους ιδιοκτήτες κάντε κάτι έτσι, με τις σκεπές και τα λοιπά, κρατήστε τα ζωντανά, είναι πάρα πολλοί που έχουν τέτοιου είδους περιουσίες και στην ουσία δεν είναι περιουσία, είναι βάρος. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι εξωφρενικό. Τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτό για τις καπναποθήκες, αλλά γενικότερα επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια κινητικότητα λόγω και του τουρισμού, λόγω και της γενικότερης έτσι, επιλογής της Καβάλας και της γύρω περιοχής από ανθρώπους υψηλού εισοδηματικού επίπεδου από τις γειτονικές χώρες. Ναι, το real estate στην Καβάλα είναι κάτι χρυσοφόρο, θα έλεγα. Τώρα, να πάμε σε κάτι ακόμα, σε κάτι άλλο. Αν παρατηρείτε την επικαιρότητα και μέσα από τα site και από το Καβάλα Post, ειδικά χθες, για παράδειγμα, ανεβάσαμε τρία θέματα που είχαν να κάνουν με προγράμματα είτε του Erasmus είτε του e-tuning που συμμετέχουν σχολεία της Καβάλας. Σχολεία που πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Υπάρχει μια ανταλλαγή δηλαδή. Έρχονται και σε εμάς κάποια σχολεία από πολλές χώρες, κάποια άλλα πάνε σε άλλες χώρες κτλ. Χθες λοιπόν είχαμε το πρώτο γελ, την ανακοίνωση δηλαδή, που πήγε στο Ταλίν της Εσθονίας. Είχαμε το δεύτερο γυμνάσιο που πήγε στο Ιάσιο της Ρουμανίας. Είχαμε το τρίτο γυμνάσιο που πήγε στη Γερμανία. Με φωτογραφίες, με

έτσι, κείμενα που περιγράφουν τις δραστηριότητες εκεί, πολιτιστικές εκδηλώσεις, μαθήματα, γνωριμίες, φιλίες με τα παιδιά, και όλα αυτά είναι εξαιρετικά. Επειδή από μένα περνούν όλα αυτά και τις φωτογραφίες και τα λοιπά, και βλέπω σε όλες τις χώρες, βλέπω σχολικές αίθουσες, σχολεία σε εξαιρετική κατάσταση, βλέπω συνθήκες που επικρατούν, εξοπλισμούς που υπάρχει, και αναρωτιέμαι, πολλές φορές αναρωτιέμαι. Ξέρετε, αυτό είναι, δεν είναι μόνο πηγαίνεις εσύ, έρχονται και άλλοι σε σένα. Και είναι αυτό που, όπως σας είπα, αναρωτιέμαι. Τι έχουμε να δείξουμε εμείς ως σχολεία στις άλλες χώρες, στα άλλα παιδιά των άλλων χωρών που έρχονται στα δικά μας σχολεία. Πέρα από αυτή την κατάσταση, την άθλια ή μέτρια, για να είμαι, σε ορισμένες φορές η καλύτερη εικόνα είναι η μέτρια σε σχέση με τις άλλες χώρες που δείχνουμε. Ποιον εξοπλισμό δείχνουμε, ποια κατάσταση επικρατεί στα σχολεία. Και βεβαίως γίνονται και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Αυτόματα γίνονται οι ασύγκρισεις. Τι έχω εδώ εγώ, τι έχεις εσύ εκεί και ποιες συνθήκες επικρατούν. Μήπως, λέω, μήπως θα πρέπει κάποια στιγμή να το αναβαθμίσουμε και αυτό ό,τι αφορά τις υποδομές μας. Μήπως θα πρέπει πρώτα και κύρια να δουλέψουμε στην ασυγκατάσταση. Βλέπω συνθήκες που επικρατούν, εξοπλισμούς που υπάρχει, και αναρωτιέμαι, πολλές φορές αναρωτιέμαι. Ξέρετε, αυτό είναι, δεν είναι μόνο πηγαίνεις εσύ, έρχονται και άλλοι σε σένα. Και είναι αυτό που, όπως σας είπα, αναρωτιέμαι. Τι έχουμε να δείξουμε εμείς ως σχολεία στις άλλες χώρες, στα άλλα παιδιά των άλλων χωρών που έρχονται στα δικά μας σχολεία. Πέρα από αυτή την κατάσταση, την άθλια ή μέτρια, για να είμαι, σε ορισμένες φορές η καλύτερη εικόνα είναι η μέτρια σε σχέση με τις άλλες χώρες που δείχνουμε. Ποιον εξοπλισμό δείχνουμε, ποια κατάσταση επικρατεί στα σχολεία. Και βεβαίως γίνονται και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Αυτόματα γίνονται οι ασύγκρισεις. Τι έχω εδώ εγώ, τι έχεις εσύ εκεί και ποιες συνθήκες επικρατούν. Μήπως, λέω, μήπως

σε σχέση με τις άλλες χώρες που δείχνουμε, ποιον εξοπλισμό δείχνουμε, ποια κατάσταση επικρατεί στα σχολεία. Και βεβαίως γίνονται και οι απαραίτητες συγκρίσεις. Αυτόματα γίνονται οι ασύγκρισεις. Τι έχω εδώ εγώ, τι έχεις εσύ εκεί και ποιες συνθήκες επικρατούν. Μήπως, λέω μήπως, θα πρέπει κάποια στιγμή να το αναβαθμίσουμε και αυτό ό,τι αφορά τις υποδομές μας. Μήπως θα πρέπει πρώτα και κύρια να δουλέψουμε στην ασφάλεια αυτό που έχουμε μέσα στα σχολεία, είτε με κάμερες είτε με προσωπικό, και από εκεί και πέρα να χτίσουμε πάνω σε αυτή την ασφάλεια, να βάλουμε πράγματα μέσα, να βάλουμε εξοπλισμό που θα φυλάσσεται και δεν θα είναι έρμεο στις βουλές των βανδάλων, κλεφτών ή οτιδήποτε άλλο, να αναβαθμίσουμε τα κτίρια μας, να γίνουν πιο χρηστικά, πιο σύγχρονα, και να συγκρινόμαστε και με τις άλλες χώρες, και όχι μόνο της Βορείου Ευρώπης αλλά και των Βαλκανίων, γιατί και από εκεί πίσω είμαστε. Έχουμε εμπειρίες, έχουμε μάλλον και γνώμες και γνώσεις αυτών των ανθρώπων που βγαίνουν σε άλλα σχολεία, σε άλλες περιοχές, και βλέπουν τι γίνεται. Και η σύγκριση με τη χώρα μας δεν είναι καθόλου μα καθόλου καλή. Λοιπόν, συγγνώμη, θα επανέλθουμε στα σχολεία, θα επανέλθουμε όμως, βλέπουμε και την ώρα, από την πλευρά των εγγραφών στην πρώτη δημοτικού, πόσα παιδάκια εγγράφησαν για την επόμενη χρονιά στην πρώτη δημοτικού, αλλά στην πορεία θα το κάνουμε αυτό, γιατί τώρα θα πάμε στα αθλητικά. Θα πάμε στα αθλητικά και θα δούμε ένα μεγάλο τελικό, από ό,τι φαίνεται, στο Champions League, με ομάδες που εδώ και πολύ καιρό, σε ένα τελικό που δεν θα έχει ισπανική ομάδα. Και αυτό είναι το ιδιαίτερο. Θα έχουμε τελικό Paris Saint-Germain για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό με την Arsenal. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern στο Μόναχο, και μετά από εκείνο το τεράστιο 5-4 στο πρώτο παιχνίδι πέρασε στο τελικό, ενώ βεβαίως και η Arsenal πέρασε σε βάρος της Ατλέτικο Μαδρίτης. Θα είναι ένα ιδιαίτερος λοιπόν τελικός αυτός, Paris Saint-Germain Arsenal, και ναι, τέτοια παιχνίδια χαίρεσαι. Είναι μια διοργάνωση του Champions League που σε κερδίζει αν αγαπάς το ποδόσφαιρο, και πολύ περισσότερο αυτό το παιχνίδι που θα το δείξει στην κυριολεξία όλος ο πλανήτης. Θα το παρακολουθεί δηλαδή όλος ο κόσμος. Και εδώ ανοίγω μια μικρή παρένθεση και λέω ότι να το κάνουμε μια αναφορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που λένε, ρε παιδί μου, ότι έχω World Series, δηλαδή για το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, για το baseball ή ακόμα και για το NBA, το μπάσκετ δηλαδή, ότι το βλέπει όλος ο κόσμος και ενδιαφέρεται όλος ο κόσμος. Δεν είναι έτσι. Ποιος βλέπει? Βλέπουν κάποιες χώρες το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, βλέπουν το baseball. Ναι, το βλέπουν. Βλέπουν και το μπάσκετ, πολύ περισσότερο το μπάσκετ. Όλος ο κόσμος όμως, όπως θα δει αυτό το θέαμα, το ποδόσφαιρο, κανείς σε σύγκριση, κανείς. Πρόκειται για την κορυφαία και με διαφορά διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου που ενδιαφέρει όλον τον κόσμο. Κλείνει η παρένθεση, το αφήνουμε αυτό. Τώρα, πάμε και στα δικά μας, να πούμε και για το μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό χθες που έχασε από τη Βαλένθια. Δίκαιο το αποτέλεσμα. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε ευκαιρία έτσι να ισοφαρίσει το τέλος με ένα τρίποντα ή μάλλον δύο διαδοχικά τρίποντα εκεί του Ρογκαδόπουλου, αν βλέπεις αντικειμενικά αυτό το παιχνίδι, η Βαλένθια ήταν καλύτερη, κέρδισε δίκαια το παιχνίδι. Γιατί? Κατά την άποψή μου, γιατί ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ μπλαζέ στο παιχνίδι και δεν έπαιξε άμυνα. Η άμυνα ήταν αυτή που πλήρωσε. Η κακή άμυνα, όπου τα εύστοχα, μάλλον τα ελεύθερα σουτ των Ισπανών. Τώρα και εδώ οι Ισπανοί, οι Έλληνες, δεν είναι ούτε ισπανική ούτε ελληνική ομάδα ο Παναθηναϊκός. Βλέπουμε και τις συνθέσεις και τα λοιπά. Λίγοι Ισπανοί στην ισπανική ομάδα, λίγοι Έλληνες στην ελληνική ομάδα. Αλλά τέλος πάντων. Ελεύθερα σουτ. Άμυνα με τα μάτια. Rebound που δεν υπήρχαν είτε στην άμυνα είτε στην επίθεση. Ελάχιστα. Και έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Και με αυτή την κάκιστη εικόνα ο Παναθηναϊκός έφτασε το σημείο να διεκδικεί το παιχνίδι. Φανταστείτε αν έπαιζε λίγο καλή άμυνα, τι θα γινόταν. Θα είχε τελειώσει τη σειρά, θα τη σκούμπιζε. Τώρα έχουμε ένα ακόμα δεύτερο παιχνίδι, πάλι στο ΟΑΚΑ, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, που είναι για τους πράσινους, πιστεύω ότι είναι τελικός. Αν να χτυπήσουμε ξύλο γνωρίσει και τη δεύτερη ήττα, το τρίτο παιχνίδι στην Ισπανία

0: θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το γυρίσει. Έτσι. Βλέπουμε εξαιρετικά παιχνίδια, ειδικά σε αυτές το ζευγάρι. Τα άλλα παιχνίδια δεν έχουν και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Στο άλλο παιχνίδι η Ζαλγκύρης κέρδισε, μείωσε σε 2-1 με την Φενέρ. Ναι, να τελειώσει, να παίξει καλά τουλάχιστον στην άμυνα ο Παναθηναϊκός, και αν το καταφέρει, ναι, έχει ελπίδες να τελειώσει η σειρά με 3-1 και βεβαίως να περάσει το Final Four που θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Μένουμε στο μπάσκετ και πάμε στον Γυμναστικό Σύλλογο της Ελευθερούπολης. Εκεί όπου χθες είχαμε την ήττα του Γυμναστικού Συλλόγου της Ελευθερούπολης από τον ΓΑΣ στην Κομοτηνή, στον τελικό, αν θέλετε, της σειράς για την είσοδο στην τελική φάση, για την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία. Έχασε με 72-63 σε ένα κατάμεστο γήπεδο εκεί στην Κομοτηνή, σε ένα παιχνίδι που οι γηπεδούχοι, γιατί το είδαμε και στο διαδίκτυο αυτό το παιχνίδι, το μεταδιδόταν, ήταν συνέχεια μπροστά στο σκορ, όχι με μεγάλη διαφορά, έφευγαν λίγο μπροστά, ο Ουσουέ πλησίαζε. Παράπονα και από τη διαιτησία για ακόμα μια φορά και σε ένα μεγάλο ποσοστό δικαιολογημένα παράπονα, όμως αυτό είναι το μπάσκετ. Και αυτή είναι η κατάσταση. Η χρονιά τελείωσε για το Γυμναστικό Σύλλογο της Ελευθερούπολης. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να έχει καλή πορεία στη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Είχε και πολλά προβλήματα, ειδικά απουσίες και τραυματισμοί, δεν το συζητάμε. Αλλά πληρώθηκαν και αυτά. Έτσι, έπαιξαν ρόλο και αυτά σε αυτή τη διαμόρφωση του αποτελέσματος. Χάθηκε η χρονιά. Πάμε για τα άλλα επόμενα. Πάμε για τα άλλα. Για τον Γουσουέ, που χειροκροτήθηκε από τους φιλάθλους του. Αρκετοί φιλάθλοι ταξίδεψαν με λεωφορεία και με δικά τους μέσα στην Κομοτηνή από την Ελευθερούπολη για να στηρίξουν την προσπάθεια και στο τέλος την επιβράβευσαν, ακόμα και αν έχασε η ομάδα, με ένα θερμό χειροκρότημα, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έγινε, αναγνωρίζοντας ότι δύσκολα θα μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη. Είχε τις πιθανότητες. Βεβαίως χρειάζεται και ευστοχία και τύχη και πολλά άλλα. Δεν τα κατάφερε. Το αποτύπωμα δεν είναι καλό, κατά την άποψή μου, γιατί ο Γουσουέ έπρεπε να είναι πρωταγωνιστές, έπρεπε άμεσα να επιστρέψει στην Α2. Δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Προχωράμε για την επόμενη χρονιά. Να πούμε επίσης ότι την άνοδο στην Α2 θα τη διεκδικήσει ο ΓΑΣ Κομοτηνής με την ΧΑΝΘ από την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αυτά. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαυριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για

0: κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
0: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
0: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α. 88,6.

Λοιπόν, τα διόροφα με τον Σταύρο Σιόλα ακούσαμε και συνεχίζουμε και λέγαμε για την εκπαίδευση στη χώρα μας και λέγαμε ότι θα σας αναφέρουμε τώρα για τις εγγραφές, τα πρωτάκια, τα παιδιά δηλαδή που εγγράφηκαν στην πρώτη

δημοτικού για την επόμενη σχολική χρονιά, από Σεπτέμβριο δηλαδή. Συνολικά 69.895 παιδιά εγγράφηκαν στην Α Δημοτικού των Δημοτικών Σχολείων για το έτος 2026-27, τη νέα χρονιά δηλαδή από Σεπτέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας. Συνολικά, όπως είπαμε, 69.895 κατανομές νηπίων για την Α τάξη των Δημοτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης ολοκληρώθηκαν για το σχολικό έτος 26-27 με τη διαδικασία που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Εγγραφή στην Πρώτη Δημοτικού, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο και είναι προσβάσιμα στους πολίτες μέσω της εν λόγω πλατφόρμας κατόπιν σύνδεσης. Σχεδόν δηλαδή 70.000 παιδιά εντάσσονται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στα δημοτικά μέσα από μια απολύτως ψηφιακή, διάφανη και οργανωμένη διαδικασία, με αποτέλεσμα οι γονείς να μπορούν να κάνουν έγκαιρα τον προγραμματισμό τους, τα σχολεία να οργανώνουν με ακρίβεια τα τμήματά τους και το εκπαιδευτικό σύστημα να λειτουργεί με μεγαλύτερη σταθερότητα από την πρώτη κιόλας ημέρα, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Μιλάμε για μια αναγκαία διοικητική βελτίωση, αλλά και για κρίσιμο χρόνο που επιστρέφει στις οικογένειες ώστε να προετοιμαστούν χωρίς πίεση και στα σχολεία προκειμένου να σχεδιάσουν με αξιοπιστία τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος μας είναι ένα δημόσιο σχολείο που δεν ευθυνδιάζει, αλλά οργανώνει, δεν καθυστερεί, αλλά προβλέπει, δεν ταλαιπωρεί, αλλά διευκολύνει στην πράξη κάθε οικογένεια που το εμπιστεύεται, είπε η Υπουργός. Για τις περιπτώσεις όπου η αίτηση υποβλήθηκε με τη συνδρομή διευθυντή ή διευθύντρια δημοτικού σχολείου, το Υπουργείο ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τη σχολική μονάδα για την ενημέρωσή τους. Όσον αφορά τους αιτήντες που υπέβαλαν η ίδια αίτηση, έχουν λάβει σχετική ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος, SMS, στο κινητό τους τηλέφωνο που έχουν δηλώσει. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων, δημοσίων και ιδιωτικών έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της οριστικής κατανομής των νηπίων που θα προωθηθούν στις ψηφιακές καρτέλες τους στα αντίστοιχα δημοτικά σχολεία, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής εντός του Ιουνίου. Τέλος, σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός κατανομών για την περσινή σχολική χρονιά ήταν 71.094, καθώς και ότι τα αποτελέσματα της οριστικής κατανομής ανακοινώθηκαν φέτος σημαντικά νωρίτερα σε σύγκριση με το προηγούμενο σχολικό έτος, κατά το οποίο κατανομές είχαν δημοσιοποιηθεί στις 4 Ιουνίου. Ένα μήνα νωρίτερα εδώ, αλλά εμείς κρατάμε αυτό. 71.094 παιδιά ενεγράφησαν στην πρώτη δημοτικού πέρσι και φέτος είναι κάτι παραπάνω από 1.000 λιγότερα, 69.895, και έχει και πιο κάτω. Είναι και αυτή η διάσταση, ναι, να εξυπηρετήσουμε, ναι, να είμαστε στην ψηφιακή εποχή, βεβαίως, να δούμε έτσι τα πράγματα με τη σύγχρονη ματιά, δεν το συζητάμε, αλλά το κυριότερο είναι τα παιδιά, ο αριθμός των παιδιών, ο αριθμός των μαθητών που συνεχώς κάθε χρόνο, μα κάθε χρόνο μειώνεται. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα στη χώρα μας. Είναι το κορυφαίο πρόβλημα κυρίως του δυτικού κόσμου. Το δημογραφικό. Που, ναι, μια πρώτη ανάγνωση είναι ότι λύνεται με τη βελτίωση των οικονομικών συνθήκων. Ναι, αλλά αυτή είναι η πρώτη ανάγνωση. Σημαντικό αυτό. Να μπορώ να ανταπεξέλθω στο οικονομικό κομμάτι αυτής της απόφασης που έχω πάρει να κάνω οικογένεια, να κάνω παιδί ή παιδιά, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο το οικονομικό, υπάρχουν και άλλες συνθήκες, ο δυτικός τρόπος ζωής και πολλά άλλα που φέρουν αυτό το αποτέλεσμα. Και επαναλαμβάνω, μόνο η Ινδία δεν έχει από τις μεγάλες χώρες, τους παγκόσμιους παίκτες της Ιφιλίου, δεν έχει πρόβλημα δημογραφικό. Μέχρι και η Κίνα έχει και προσπαθεί με πολλούς τρόπους να το αντιμετωπίσει. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά έχει, όλος ο κόσμος έχει και εμείς έχουμε, και μάλιστα από τα μεγαλύτερα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα πάντως, για να βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, το αντιμετωπίζουν η Ιταλία και η Ισπανία. Και εμείς είμαστε από τις πρώτες. Έτσι, στις κορυφαίες είμαστε, πίσω από αυτές. Τώρα, θα αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Γιατί το είδα και μου έκανε τρομερή εντύπωση και θέλω έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Λέμε, και έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος και πολύ σωστά, για αυτό το τη σειρά των ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, που παρουσιάστηκε το πρώτο επεισόδιο τη Δευτέρα το βράδυ στο Sky,
με αναφορά στο βιβλίο «Η Μεγάλη Μπλόφα» των δύο δημοσιογράφων, Βαρβιτσιώτη

και δεδρινού για το κυρίως το 15 τι έγινε στη διαπραγμάτευση, πόσο κοντά φτάσαμε στο Brexit της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο υπόθηκαν πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε. Ένα από αυτό που δεν γνωρίζαμε και δεν αναφερόταν στο βιβλίο ήταν η αναφορά του τότε πρέσβη της Γερμανίας στην Αθήνα, ο οποίος είπε ότι κάποια στιγμή συναντήθηκε με τον Τσίπρα σε μια άτυπη κουβέντα, προκειμένου, γιατί είχε πάρει εντολή από τη Γερμανία, να διερευνήσει τι είναι ο τύπος, αν εννοεί αυτά που έλεγε για διαγραφή του χρέους, για με ένα νόμο και ένα άρθρο σβήσιμο του μνημονίου. Τα ξέρετε, τα θυμόμαστε. Πολλά ωραία, ομορφιές αυτές. Πήρε εντολή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, ως διπλωμάτης, ο αντιπρόσωπος, ο εκπρόσωπος της Γερμανίας εδώ στη χώρα, από τη γερμανική κυβέρνηση, να βρει, να συζητήσει με τον, με τον Τσίπρα τις είναι οι προθέσεις του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον, με τον Γερμανό πρώην διπλωμάτη εδώ στην Αθήνα, αυτό που εισέπραξε από τον Τσίπρα είναι εντελώς, ήταν μάλλον, εντελώς διαφορετικό από αυτό που έλεγε δημόσια τόσο ο ίδιος όσο πολύ περισσότερο ο Βαρουφάκης. Και τότε, ξέρετε, όταν είσαι στην αντιπολίτευση, γιατί αυτό έγινε πριν τις εκλογές, φαίνονταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κερδίσει, πριν από τις εκλογές λες πολλά, κάνεις πολλούς λεονταρισμούς, υπόσχεσαι πράγματα που στην πορεία είναι σίγουρο ότι δεν θα υλοποιήσεις. Και όταν οι Γερμανοί άκουσαν από τον Τσίπρα ότι αυτά που δεν είναι και τόσο ακραίος όσο φαινόταν και ο ίδιος και όσο φαινόταν και ο Βαρουφάκης, ησύχασαν, να το πούμε έτσι. Και αυτή την εικόνα τη μετέφερε ο πρέσβης ο Γερμανός στο Βερολίνο. Τώρα έχουμε και νέες αποκαλύψεις. Νέες αποκαλύψεις που δεν έρχονται από τον ντοκιμοντέρ, έρχονται από τον Βαρουφάκη τον ίδιο, ο οποίος λέει ότι την περίοδο πριν τις εκλογές του 15, το 14 δηλαδή, γιατί οι εκλογές του 15 που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Ιανουάριο του 15, είχε και αυτός συνάντηση με τον Γερμανό πρέσβη. Και μάλιστα δεν είχε καθόλου καλή εικόνα για αυτόν, όπως και δεν είχε εικόνα και για καλή εικόνα και για τον Ντάισενμπλουμ, εννοείται και για τον Τσίπρα με αυτά που αποφάσισε. Και ευτυχώς τα αποφάσισε. Γιατί αλλιώς τώρα θα είχαμε περιπέτειες. Σε αποκαλύψεις λοιπόν προχώρησε ο Γιάννης Βαρουφάκης, ο Γιάννης Μενανή Βαρουφάκης, λέγοντας ότι είχε κάνει εικονική διαπραγμάτευση το 2014, παραμονές δηλαδή της έλευσης ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, με τον πρώην πρέσβη της Γερμανίας, Πίτερ Σόφ, λίγο πριν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές του 2015, ενώ το χαρακτήρισε αυτόν τον Γερμανό διπλωμάτη ως σκυλή του πολέμου, παρακαλώ. Ο Γιάννης Βαρουφάκης φιλοξενήθηκε στο Κόντρα Channel και αναφέρθηκε για τη συνάντηση του πρέσβη της Γερμανίας με τον Αλέξη Τσίπρα, που αποκαλύφθηκε στο ντοκιμοτέρ του Sky. Αυτό που είχαμε το πρώτο επεισόδιο την Δευτέρα. Λέει λοιπόν ο Βαρουφάκης: θυμάμαι να με έχει καλέσει στην πρεσβεία πριν γίνουμε κυβέρνηση και σας λέω ότι ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να πνίξει την κυβέρνησή μας. Έκατσα 3 ώρες και κάναμε εικονική διαπραγμάτευση με δική του πρόσκληση. Ήταν σκυλή του πολέμου. Είχε έρθει με την νοοτροπία του Γερμανού κατακτητή. Το πιο βασικό ήταν ότι θα σας πάρουμε τα σπίτια αν δεν υπογράψετε το μνημόνιο. Παραλαμβάνω, αυτά είναι τα λόγια και η εκτίμηση για αυτή την κουβέντα του Βαρουφάκη. Μιλώντας για τη συνάντηση Τσίπρα-Σόφ, είναι αυτό που αποκάλυψε ο Σόφ, είναι ο Γερμανός διπλωμάτης, ο πρέσβης τότε στην Αθήνα, ο Βαρουφάκης σχολίασε: αν έχω διαλέξει ανάμεσα σε αυτά που λέει ο Τσίπρας και ο πρέσβης, τότε πιστεύω τον πρώτο. Δεν μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω. Δεν είχε υποπέσει στην αντίληψή μου τέτοια συνάντηση. Στην ουσία, δηλαδή, λέει εδώ ο Βαρουφάκης ότι δεν έγινε συνάντηση. Και τώρα είναι το βάρος της αξιοπιστίας του ενός και του άλλου. Ο ένας λέει ότι έγινε και έγινε αυτό σε αυτή τη συνάντηση, ο άλλος λέει ότι δεν έγινε. Ο καθένας πιστεύει όποιον θέλει, όποιον θεωρεί τον περισσότερο αξιόπιστο. Μένουμε εδώ, δεν συνεχίζουμε το σχολιασμό σε αυτό το κομμάτι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και για τον Αλέξη Τσίπρα ο Βαρουφάκης. Δώσαμε, λέει, ένα καλό αγώνα, αλλά δυστυχώς προσχώρησε στην Τρόικα. Μην ξεχνάμε τον Ντάισενμπλουμ. Αυτόν τον αμετανόητο, ανίκανο, άσχετο, ήταν σαν μια ακατέργαστη πέτρα. Δεν καταλάβαινε καν αυτά που πρότεινε. Αυτό τον είχε ο Τσίπρας μετά το μνημόνιο και χαρκετιζόταν στο Μαξίμου. Αυτό δεν μπορεί να συγχωρηθεί στον πρώην Πρωθυπουργό, λέει ο Βαρουφάκης.
αμετανόητος, ανίκανος.

0: και άσχετος σε αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκης και τα οποία πολλές φορές δεν έβγαζαν και νόημα σύμφωνα με τους οικονομολόγους με τους οποίους αυτοί συναναστρεφόταν και συζητούσαν από το εξωτερικό και από την Τρόικα και από τους θεσμούς μαζί του. Είχε αυτή την αυτοπεποίθηση αλαζονία ότι αυτός τα ήξερε και οι άλλοι δεν τα ήξεραν. Και το αποτέλεσμα το είδαμε. Τέλος, όταν ρωτήθηκε για το τρίτο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο Βαρουφάκης: το πρόγραμμα δεν μπορούσε να κλείσει και χρειαζόταν τρίτο για να κλείσει το μνημονιακό πρόγραμμα. Δυστυχώς, ο Αλέξης Τσίπρας τους έδωσε την ευκαιρία να ρίξουν το δικό τους φταίξιμο στην αριστερά. Ο Βαρουφάκης αποκάλυψε επίσης και μια συζήτηση που είχε με τον Βόλφγκαν Σόιμπλε, καθώς τον είχε ρωτήσει πότε αποφάσισε να ρίξει το Σαμαρά. Ο Γερμανός Υπουργός του απάντησε τον Ιούλιο του 2014, δηλαδή οι Γερμανοί έριξαν το Σαμαρά. Α, μάλιστα, όχι. Ο Σόιμπλε είχε ρωτήσει τον Βαρουφάκη και αποφασίσαν ότι το καλοκαίρι του 2014 θα ρίξουν το Σαμαρά, βεβαίως με αφορμή τι, την εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, που ήταν στο τέλος του 2014. Έλεγε η θητεία και ο Σταύρος Δήμας ήταν ο υποψήφιος από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή αυτή καταψήφισε αυτή την πρόταση και πήγαμε αυτομάτως σε εκλογές τον Ιανουάριο του 2015. Ο Γιάννης Βαρουφάκης επίσης χαρακτήρισε ανεκδίγητο, αδαή και ανήθικο τον Κλάους Ρέγκλινγκ, υποστηρίζοντας ότι του είχε πει: δεν έχετε να πληρώσετε το δίνω του, κόψε συντάξεις. Μιλάμε, λέει ο Βαρουφάκης, για τον Ρέγκλινγκ, για τέτοια ποιότητα ανθρώπου. Όλοι είναι άσχετοι, όλοι είναι αδαείς, όλοι είναι επικίνδυνοι για τον Βαρουφάκη εκτός από τον ίδιο. Έχω να παρατηρήσω μόνο και μόνο διαβάζοντας αυτές τις δηλώσεις και σχολιασμό αυτό που υπόθηκαν και ακούστηκαν σε αυτό το ντοκιμοντέρ. Τη Δευτέρα θα έχουμε και το δεύτερο. Και θα έχουμε και δεύτερη σειρά, γιατί θα έχουμε αποκαλύψεις. Προφανώς θα έχουμε και δεύτερη σειρά κουβέντας για αυτή την εκπομπή που, αν μη τι άλλο, μπορεί κάποιος να διαφωνεί με το περιεχόμενο της, με την έννοια ότι έχει μια συγκεκριμένη προοπτική. Βλέπει τα πράγματα κυρίως από την πλευρά των ξένων. Έτσι. Αλλά βεβαίως έχει και απόψεις πρωταγωνιστών εκείνης της περίοδου που τώρα δεν είναι κοντά στον Τσίπρα ή και δεν θα είναι κοντά στον Τσίπρα όταν θα κάνει το κόμμα του. Ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, να μην συμφωνεί ή όχι. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουν όλοι, όσοι το δούνε, είναι ότι πρόκειται για ένα άψογο αποτέλεσμα. Δημιουργικά μιλώντας, για το στήσιμο της εκπομπής, για τις συνεντεύξεις, ακόμα και για το φωτισμό, την ποιότητα, όλα ήταν προσεγμένα, τουλάχιστον στο πρώτο επεισόδιο που έκανε και ρεκόρ τηλεθέασης. 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, σχεδόν ένα 300 κάπου εκεί, ήταν που είδαν σύμφωνα με τις μετρήσεις αυτήν την εκπομπή, την πρώτη από τις 6. Λοιπόν, τώρα πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός, και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες.

0: Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88.

0: να πας.
1: Όταν διαλέγεις το δρόμο της καρδιάς, σας πηγαίνει εκεί που θες να πας. Μας τραγουδούν οι Λοκομόντο. Το τελευταίο τραγούδι, που δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο να το ακούσουμε όλο, γιατί τώρα θα πάμε στις ιδιαίτερες ειδήσεις. Και αυτή είναι πραγματικά πολύ ιδιαίτερη είδηση. Έχει να κάνει με μια έρευνα που μας έρχεται από τη Ρωσία, όπου στην ουσία μας λέει ότι η ξένη πατάτα, τη γανιτή πατάτα, είναι πιο νόστιμη. Όταν την παίρνουμε από άλλο πιάτο δηλαδή, και όχι από το δικό μας. Οι επιστήμονες το λένε και βεβαίως επιβεβαιώνουν την άποψη όλων ότι το ξένο είναι πιο γλυκό, τουλάχιστον στην πατάτα. Υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει τσιμπήσει έστω και μία τηγανιτή πατάτα από ξένο πιάτο? Δεν μιλάμε για το φαγητό ενός αγνώστου που κάθεται δίπλα μας στο εστιατόριο, αλλά για το πιάτο του φίλου, του συντρόφου, του συγγενή ή έστω κάποιου στον οποίο έχεις άνεση να το κάνεις.

0: θες να πας.
1: Μόνο ειλικρινές απαντήσεις δεχόμαστε. Μπορεί να έχεις και εσύ ακριβώς τις ίδιες πατάτες στο πιάτο σου. Μπορεί να ξέρεις ότι ο άνθρωπος που βρίσκεται απέναντι σου ενοχλείται, αλλά δεν μπορείς με τίποτα να αντισταθείς. Είναι κάπως σαν να πιάνεις το χέρι σου από μόνο του. Σαν να πηγαίνει μάλλον το χέρι σου από μόνο του στο άλλο πιάτο με τις πατάτες.
0: Είμαστε κήπος.
1: Για να μην αισθανόμαστε λοιπόν άσχημα, γιατί το κάνουμε όλοι αυτό, να σας πούμε ότι ένα πείραμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Food Quality and Preference έρχεται να δικαιώσει όλους όσους το συνηθίζουν. Συγκεκριμένα, η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες από τη Ρώσικη Ιατρική Ακαδημία, καθώς οι ερευνητές θέλησαν να εξακριβώσουν αν η ηθική παρεκτροπή μπορεί να ενισχύσει τη γευστική απόλαυση. Πράγματι, η κλοπή από το πιάτο του διπλανού παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου, όπου καταναλώνονται τηγανιτές πατάτες. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Μην νομίζεις δηλαδή ότι μόνο εμείς το κάνουμε. Όλος ο κόσμος. Στο πείραμα έλαβαν μέρος 120 συμμετέχοντες που όλοι έφαγαν ακριβώς τις ίδιες τηγανιτές πατάτες. Όμως το πλαίσιο μέσα στο οποίο τις έπαιρναν διέφερε. Συγκεκριμένα τις έφαγαν σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις. Σε μία περίπτωση οι πατάτες σερβιριζόταν κανονικά. Στην άλλη περίπτωση τις έπαιρναν από κάποιον άλλο. Τέλος, υπήρχαν 2 συνθήκες όπου οι συμμετέχοντες έπαιρναν κρυφά πατάτες από τη μερίδα κάποιου άλλου, είτε σε ένα χαλαρό περιβάλλον με χαμηλό ρίσκο, είτε σε συνθήκες υψηλότερου ρίσκου, όπου υπήρχε η παρουσία ενός αυστηρού αγνώστου που τον εντόπιζε. Μετά από κάθε δοκιμή, οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν τη γεύση, την τραγανότητα, την αλμυρότητα και τη συνολική απόλαυση. Τα αποτέλεσματα λοιπόν έδειξαν, και εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι οι πατάτες που είχαν αποκτηθεί μέσω κλοπής εντός εισαγωγικών θεωρήθηκαν πιο νόστιμες από τις κανονικά σερβιριζόμενες, παρόλο που ήταν ακριβώς οι ίδιες. Επιπλέον, όσο μεγαλύτερος ήταν ο κίνδυνος να γίνουν αντιληπτοί, τόσο υψηλότερη ήταν η βαθμολογία της απόλαυσης. Μάλιστα, οι πατάτες της συνθήκης υψηλού ρίσκου αξιολογήθηκαν περίπου 40% πιο απολαυστικές σε σχέση με εκείνες που είχαν σερβιριστεί κανονικά. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που λέγεται ότι το απαγορευμένο μας εξητάρει. Τελικά, η γευστική εμπειρία δεν εξαρτάται μόνο από το ίδιο το φαγητό, αλλά και από το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτάται. Η αίσθηση της σπανιότητας, η παραβίαση ενός κανόνα και ο πιθανός κίνδυνος φαίνεται να ενισχύουν την απόλαυση, επηρεάζοντας την αντίληψη της γεύσης, όπως λένε οι επιστήμονες. Μάλιστα. Η ξένη πατάτα λοιπόν είναι πιο νόστιμη. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Η ώρα είναι 10, είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8, μέχρι τότε. Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο.
3: Λα συμπτώματα της ξύρωσης.
2: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανή ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δαγκουανί.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
2: Black Dog.
0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39.

0: Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Butter & Fly, το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλοι στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Α 88,6.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Τώρα, η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στο μεσημέρι της 5ης, της 7ης μέρας του Μάη βρεθήκαμε. Και ναι, πια εδώ και 2-3 μερούλες νομίζω ότι μυρίζει παντού άνοιξη. Από το αγιόκλημα στην παλιά αυλή, την ξεχασμένη, από την ανθοφορία των δέντρων, από το χρώμα της θάλασσας, από τον ήλιο που είναι πιο λαμπρός και από τη διάθεσή μας που ανεβαίνει. Πάντα έτσι συμβαίνει. Είναι ο Αλφα που ακούτε από τους 88 και 6 και η εκπομπή ενημέρωση το μεσημέρι. Σας έχω πολύ ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα. Θα αρχίσουμε από αυτό το Διεθνές Υβριδικό Συνέδριο που από χθες εξελίσσεται στην πόλη της Καβάλας σε συνεργασία του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου York του Καναδά. Τι πραγματεύεται και για ποια θέματα μιλούν οι επιστήμονες που είναι περίπου 400 στον αριθμό με τη φυσική ή διαδικτυακή παρουσία τους που συμμετέχουν στο συνέδριο αυτό. Τη διακυβέρνηση των κρίσεων και των καταστροφών αλλά και της ασφάλειας στην εργασία, φίλες και φίλοι. Ένα θέμα που όλους μας αγγίζει, μας ταλανίζει, μας προβληματίζει και έχω την εντύπωση ότι η συζήτηση που θα ακολουθήσει αμέσως τώρα με τον καθηγητή, τον αναπληρωτή καθηγητή του Δημοκρίτιου, τον κύριο Μιχαήλ Χάλαρη, θα σας αφορά και θα σας αγγίξει και θα σας προβληματίσει όλους. Γιατί πολύ ωραία μάθαμε και επιπηλάμε τα περί κλιματικής αλλαγής. Αλλά εδώ πρέπει να αναζητήσουμε αν η παγκόσμια κοινότητα έχει το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό μετεκπαιδευμένο στην κλιματική κρίση, στις καταστροφές που συμβαίνουν από ακραία καιρικά φαινόμενα με ολοένα και περισσότερο αυξανόμενη πυκνότητα και ραγδαιότητα. Αυτά τα θέματα λοιπόν όταν τα πραγματεύεται μία μικρή περιφερειακή πόλη όπως η δική μας και συγκεντρώνει ένα πλήθος ακαδημαϊκών, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι μπορεί και να γίνει και πύλη αυτής της καινοτομίας, της έρευνας όλων αυτών των θεμάτων, γιατί όχι να αποκτήσει αυτό το συνέδριο μία μόνιμη βάση. Δώστε μου δευτερόλεπτα να συναντήσω τον κύριο Χάλαρη για να συζητήσουμε μαζί του και θα σας πω αμέσως μετά με ποια άλλα θέματα θα ασχοληθούμε.

Ελάτε λοιπόν, ελάτε φίλες και φίλοι να ανοίξουμε αυτό το πόσο ενδιαφέρον θέμα. Αν παρατηρήσετε το τελευταίο διάστημα και πάει αρκετός καιρός που αυτό συμβαίνει, τα μισά από τη θεματολογία, από τα θέματα που πραγματεύονται τα κεντρικά δελτία ειδήσεων ανά τον κόσμο και ανά την Ευρώπη και τα δικά μας, τα εθνικά, τα ελληνικά, αφορούν στην ραγδαιότητα των φυσικών καταστροφών και επειδή αυτό το βλέπουμε γύρω μας να εξελίσσεται, πλημμύρες, καταστροφές από φωτιές, όχι μόνο από δασικές πυρκαγιές αλλά και αστικές, σεισμοί, μεγάλες πληγές που ανοίγουν στη χώρα μας εξαιτίας των ελλείψεων σε υποδομών. Είμαστε έτοιμοι άραγε. Διαθέτουμε το κατάλληλο, μετεκπαιδευμένο, θα έλεγα, επιστημονικό δυναμικό για να ερευνήσει αυτή τη ραγδαιότητα των φυσικών καταστροφών και να προτείνει λύσεις και να προτείνει πρόληψη και υποδομές καλύτερες που θα θωρακίζουν τη χώρα και τις πόλεις μας. Ερωτήματα που σίγουρα θα

0: τεθούν και ήδη έχουν τεθεί στο Διεθνές αυτό υβριδικό συνέδριο που όπως σας είπα από χθες λαμβάνει χώρα στην Καβάλα και αφορά τη διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών. Διοργανωτές το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Τράκης σε συνεργασία με το York University και έχω την εντύπωση ότι οι συγητές θα εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο και στην επιστημονική κοινότητα πολύ σοβαρές προτάσεις. Ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκρίτιου, ο κύριος Μιχάλης Χάλαρης, είναι στη γραμμή μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Χάλαρη. Χαρά μας μεγάλη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Και εμένα είναι μεγάλη χαρά που μέσα από το σταθμό σας θα μου δώσετε την ευκαιρία να προβάλλουμε αυτά που γίνονται χτες, σήμερα και αύριο για ένα τόσο σημαντικό συνέδριο που πραγματικά η Καβάλα μπορεί να μην το έχει γίνει αντιληπτό. Στην τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά της ανθεκτικότητας στην Καβάλα, στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη. Έχουμε επιστήμονες από 16 χώρες από όλο τον κόσμο θα μιλήσουν. 120 επιστήμονες για όλα αυτά τα θέματα που τα είπατε πάρα πολύ έπληκτα και ταυτόχρονα έχουμε και με αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για παρακολούθηση. Να ξέρετε, έχουμε φτάσει με τον υβριδικό τρόπο που βοηθάει βέβαια στους 400 συμμετέχοντες. Και ένα άλλο κομμάτι που εγώ το ήθελα και πραγματικά είναι και στόχος μας για να ενημερώνεται η κοινωνία. Έχουμε το συνέδριό μας ανοιχτό στο YouTube channel του Κτήματος Χημείας και όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει και από εκεί εφόσον το ενδιαφέρει.
0: Έτσι. Τώρα, κύριε Χάλαρη, έχουμε πιπηλάμε μια καραμέλα εδώ και χρόνια περί κλιματικής αλλαγής, περί κλιματικής κρίσης. Αυτό καμιά φορά όμως γίνεται και άλοθη για την ανεπαρξία ή τις ελλείψεις, τις δραματικές ελλείψεις σε υποδομές ή αν θέλετε για το πόσο αυθαίρετα εμείς επενδύκαμε στους κανόνες της φύσης, χτίζοντας και ρημοτομώντας περιοχές όπου έπρεπε να τις προστατεύσουμε, γιατί φυσιολογικά από εκεί θα αιρέ το νερό, από τα βουνά θα ακολουθούσε τη διαδρομή του κτλ. Και σήμερα ερχόμαστε και λέμε δεν φταίμε εμείς, φταίει η κλιματική αλλαγή. Θέλω λιγάκι να σταθούμε αρχικά στην κουβέντα μας στο θέμα αυτό και δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, γιατί να ξέρετε η φύση και έχει μνήμη. Δηλαδή το νερό ξέρει τη διαδρομή. Έστω και αν εμείς του την κλείσαμε προσωρινά, το νερό θυμάται και θα ακολουθήσει τη συντομοτέρα οδό όταν υπάρξει κάποιο πρόβλημα ή κάποιο εκτακτό γεγονός. Αυτό που θέλω να γίνει αντιληπτό είναι ότι όλα αυτά τα φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε τώρα τα αντιμετωπίζαμε και πριν, να το πω λιγάκι έτσι. Απλώς με την αλλαγή που πήγαμε στον αιώνα πλέον της κλιματικής κρίσης, έχει αλλάξει η ένταση και η ραγδαιότητα των φαινομένων. Και αυτό αποδεικνύει ότι οι υποδομές μας δεν είναι έτοιμες να αντέξουν όλα αυτή τη ραγδαιότητα και όλα τα είδη των καταστροφών. Πράγματα που παλιότερα συμβαίνανε με χαμηλότερη ένταση ήταν διαχειρίσιμα. Πάλι δεν είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα, αυτή τη στιγμή, και αυτό η μεγάλη λέξη της εποχής μας είναι η ανθεκτικότητα, το resilience. Με απλά λόγια τι σημαίνει, επειδή το κόστος αποκατάστασης των κοινωνιών μετά από μια μεγάλη καταστροφή είναι δυσβάσταχτο για τις οικονομίες και επιτρέψτε μου να σας πω, μόνο έτσι οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στη χώρα μας για να μην παρεξηγηθώ, θα καταλάβουν και οι πολίτες θα καταλάβουν ότι τα λεφτά είναι τεράστια και προκειμένου να τα δαπανίσουν για άλλα πράγματα και όχι για αποκατάσταση και αποκαταστροφές, φτάνουν στο σημείο να ζητάμε να φτιάξουμε ανθεκτικές υποδομές και κοινωνίες. Άρα, το βασικό κομμάτι είναι η πρόληψη και πρόληψη σημαίνει φτιάχνουμε υποδομές που αντέχουν στα νέα σύγχρονα καιρικά φαινόμενα. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές και προφανώς τεχνολογικές επειδή είναι πιο πολύ μελετημένες θα έλεγα τα παλιότερα χρόνια, είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
0: Εντάξει το να φτιάξουμε σύγχρονες και ανθεκτικές υποδομές. Με τις υφιστάμενες όμως, εκεί τι μπορούμε να κάνουμε σε επιστημονικό επίπεδο, κύριε Χάλαρη? Δηλαδή για να γκρεμίσουμε ολόκληρες πόλεις δεν μπορούμε. Συνήθως τα πρόστιμα που επιβάλλουμε έρχονται και τελειώνουν μια ιστορία που παρατηρείται για παράνομη και άναρχη δόμηση εδώ και εκεί. Δεν γκρεμίζουμε πόλεις, δεν μπορούμε να γκρεμίσουμε σπίτια. Τι μπορούμε να κάνουμε όμως για τις υφιστάμενες υποδομές μας?
1: Έχετε ένα απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, να ξέρετε, η λογική δεν είναι αυτό που θα το πω λίγο απλά εκλακευμένα αφορώ εις πρακτική λογική, δηλαδή έχει κάνει μια παρανομία πλήρως εκεί σε εντάξει.
0: Ναι, αλλά συνήθως αυτό ακολουθείτε, κύριε Χάλαρη, δυστυχώς, έτσι δεν είναι?
1: Είναι μια κακή πρακτική, θα το
0: πολύ
1: πω.
0: Κακή, πολύ κακή.
1: Είναι πολύ κακή πρακτική. Αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να δοθούν, γιατί ξέρετε μετά δεν αξιοποιούνται οι φόροι, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να κάνουμε συμπληρωματικά έργα που να αποτρέπουν τις επιπτώσεις των συνεπειών. Γιατί προφανώς όταν έχει

0: μια πόλη, χτίστηκε με άλλη λογική, με άλλες υποδομές. Αλλά υπάρχουν κατασκευές, μικροκατασκευές, ανάλογα με τη φύση, με τη φύση του κινδύνου. Άλλη διαχείριση θέλουν πλημμύρες, άλλοι δασικές πυρκαγιές, ανάλογα με το τι χρειάζεται κάθε πόλη. Μπορούν να γίνουν τοπικά ολοκληρωμένα σχέδια που να λαμβάνουμε υπόψη μας όλους αυτούς τους κινδύνους και να περιορίσουμε την έντασή τους ουσιαστικά. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Δεν είναι εύκολο, θέλει αλλαγή κουλτούρας όμως. Δηλαδή, γιατί ξέρετε, δεν συμβαίνουν συνέχεια όλα τα ατυχήματα συχνά στην πολυκατοικία. Δεν έχουμε κάθε χρόνο πλημμύρες στην ίδια περιοχή. Οπότε θα δράσει παροδικά, θα υπάρξει το κύμα της αποκατάστασης, κατήφια και μετά θα το ξεχάσουμε πάλι μετά από ένα-δύο χρόνια. Mm-hmm. Και θα περιμένουμε πότε θα ξαναπαναληφθεί. Αυτό δεν είναι σωστή πρακτική, δεν είναι σωστή λογική. Οφείλουμε να χαρτογραφήσουμε τους βασικούς κινδύνους, να τους ιεραρχήσουμε σε κάθε περιοχή και να κάνουμε αυτά τα μικροέργα που τα λέω.
1: Πολύ σωστά. Από τη διεθνή εμπειρία που έχετε, γιατί γνωρίζω ότι και βρεθήκατε και στο Πανεπιστήμιο και μάλιστα είναι και συνδιοργανωτής αυτού του συνεδρίου, το Πανεπιστήμιο York του Καναδά. Υπάρχει μια άλλη, μιλήσατε πριν για κουλτούρα, για αλλαγή κουλτούρας που γίνεται σταδιακά και βήμα-βήμα. Υπάρχει μια άλλη διεθνής πρακτική, δηλαδή αν σας ζητούσα να μας πείτε καλά και υγιή πρότυπα στον τομέα της διακυβέρνησης των κρίσεων και των κινδύνων, ποια θα βρίσκατε να μας πείτε, τι δεν κάνουμε εμείς μέχρι στιγμής και ποιες χώρες τα έχουν υιοθετήσει?
0: Ανάλογα με το είδος της καταστροφής, θα σας πω παραδείγματος χάρη, άμα μου πείτε για σεισμούς, θα σας μιλήσω για Ιαπωνία. Ναι. Άμα μου πείτε για πλημμύρες, θα σας μιλήσω για Ταϊβάν και Ηνωμένες Πολιτείες. Αν μου πείτε για δασικές πυρκαγιές, θα σας μιλήσω για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Έχουν όλοι διαφορετικά συστήματα και τώρα, μια που το είπατε, ο σκοπός αυτού του συνεδρίου είναι το επιστέγασμα μιας συνεργασίας που έχουμε το York Πανεπιστήμιο του Καναδά που εδρεύει στο Τορόντο. Και τι θα κάνουμε, θα δημιουργήσουμε ένα κοινό μάστερ, ένα κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πάνω στην ανθεκτικότητα, τη διαχείριση κινδύνων, διαχείριση κρίσεων και εκτάκτων αναγκών και την εσωτερική ασφάλεια. Δηλαδή, καλύπτουμε από την αρχή μέχρι το τέλος συνολικά ό,τι έχει σχέση με την ασφάλεια μιας περιοχής και το, από το πώς την κατασκευάζω την περιοχή, να είναι ανθεκτική, να σου το πω λίγα και έτσι, μέχρι πώς την προστατεύω από καταστροφές. Mm-hmm. Και αυτό είναι ο στόχος να φτιάξουμε, το είπατε και πολύ εύλυτα πάλι στην αρχή, ότι θέλουμε στελέχη εκπαιδευμένα. Αυτή τη στιγμή θα προσφέρουμε όλη αυτή τη γνώση έτσι ώστε τα νέα στελέχη ενόπλων δυνάμεων, πυροσβεστικού σώματος, δημόσιοι υπάλληλοι, τοπικής αυτοδιοίκησης, να μπορούν να ξέρουν τι πραγματικά χρειάζεται να κάνουμε για να προχωρήσουμε, ένα βήμα μπροστά.
1: Δηλαδή τα στελέχη που απαρτίζουν, να το πούμε απλά για να το καταλάβει το κοινό μας, στην πολιτική προστασία σε κάθε τόπο, έτσι, κάπως έτσι το αντιλαμβάνουμε, να έχουν αυστηρή επιστημονική κατάρτιση, μας λέτε.
0: Δείτε το έτσι. Και μάλιστα, γιατί εμπλέκονται και οι πρώτοι αποκριτές, δηλαδή πυροσβεστικό σώμα, ελληνική αστυνομία, λιμενικό σώμα, το ΕΚΑΒ. Εμπλέκονται οι διπλωμάτες, εμπλέκονται οι ένοπλες δυνάμεις, εμπλέκονται όλοι αυτοί που διδάσκουν περιβαλλοντική πολιτική στο κομμάτι της ανακάμψης, είναι αυτό που λέμε ανθρωπιστική μηχανική, πώς δουλεύουμε έτσι ώστε να σώζουμε ζωές και με μηχανικά έργα που βοηθάνε την ανάταξη της ζωής και της περιοχής. Και για αυτό το σκοπό, την Παρασκευή, αύριο δηλαδή, έχουμε τρία workshop ανοιχτά του συνεδρίου στο κοινό και μέσα από την εκπομπή σας μου δίνεται η ευκαιρία να καλέσουμε όλους τους πολίτες Καβάλας που. Τα δύο μιλάνε για την ανθεκτικότητα και την πολιτική προστασία και είναι στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι ή παράγοντες πολιτικής προστασίας. Και νωρίς το πρωί, 9.30 ώρα, μιλάμε για στο κομμάτι του εργασιακού, είναι αυτό, για εργασιακή βία και παρενόχληση στους χώρους εργασίας. Αυτά τα τρία workshop είναι μια προσφορά του Τμήματος Χημείας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα προς τους πολίτες της Καβάλας, έτσι ώστε αν θέλουν να έρθουν. Να γίνουν κοινωνοί και θα γίνουν και στα ελληνικά. Αυτή με ταυτόχρονη μετάφραση από τους ξένους μας.
1: Αυτό ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν αφορά αυστηρά και μόνο επιστημονικά στελέχη.
0: Ακριβώς.
1: Υπολοιπόμαστε ως χώρα στους μετεκπαιδευτέντες, θα έλεγα, επιστήμονες που εμπλέκονται με τη διακυβέρνηση των κρίσεων και των καταστροφών? Ή υπάρχει διάχυτη από τα πανεπιστήμια? Τώρα εσείς βέβαια εκπροσωπείτε το Δημοκρίτιο. Υπάρχουν τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών που πραγματικά δίνουν έμφαση στον τομέα αυτών, κύριε Χάλαρη, στο βαθμό που υπάρχουν για παράδειγμα στον Καναδά ή στις Ηνωμένες Πολιτείες που αναφερθήκατε νωρίτερα?
0: Να σας πω, εμείς διαλέξαμε το Πανεπιστήμιο του Καναδά, το συγκεκριμένο του York, γιατί είναι ένα πανεπιστήμιο που έχει και προπτυχιακό πρόγραμμα, βασικό πτυχίο δηλαδή, και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, διδακτορικές σπουδές πάνω στη διαχείριση κρίσεων και καταστροφών. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεταπτυχιακά, αλλά που ασχολούνται, είναι 4-5. Που ασχολούνται με τη διαχείριση

0: ανθρωπίνων κινδύνων, καταστροφών, αλλά δεν δίνει την ολιστική προσέγγιση που θα θέλαμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι καλό στον ένα κομμάτι, ας πούμε, στην επιχειρησιακή ανταπόκριση των αναπτυξιακών, το άλλο είναι λίγο πιο επιστημονικό. Το συνολικό πακέτο, να το πω έτσι, όσο πιο απλά γίνεται, δεν το προσφέρει κανένα μεταπτυχιακό στην Ελλάδα. Και αυτό το
1: ναι, θα ρωτούσε κανείς που μας ακούει τώρα, ένα παιδί το οποίο αποφυτά από μια σχολή, ας πούμε, από το Μετσόβιο, είναι ένα βατό, οικονομικά βατό πρόγραμμα να το παρακολουθήσει? Γιατί είναι και το κόστος στη μέση, κύριε Χάλαρη.
0: Χαίρομαι που το λέτε, γιατί εμείς, επειδή το μεταπτυχιακό μας είναι διεθνές, έτσι το λέμε. Επειδή είναι όμως διεθνές και ο στόχος και του Δημοκρατίου και εμένα προσωπικά και του Πνευματοχημίας δεν είναι το κέρδος. Η παιδεία για μας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ φθηνό για όλους τους Έλληνες πολίτες. Είναι 2.500 για 3 εξάμηνα. Δηλαδή, μιλάμε.
1: Πάρα πολύ χαμηλό κόστος. Εξαιρετικά χαμηλό κόστος. 2.500 για 3 εξάμηνα.
0: Είναι το κόστος μόνο για τους Έλληνες πολίτες. Οι υπόλοιποι διεθνείς μαθητές έχουμε χωρίσει την Ιφίλιο σε 3 οικονομικές ζώνες και θα πληρώνουν το αντίστοιχο αντίτιμό τους. Αλλά εμένα και τη χώρα μας ενδιαφέρει να παράγουμε δυνατά στελέχη πολιτικής προστασίας. Οπότε αυτό είναι, αν το θέλετε, άλλη μια προσφορά προς την ελληνική κοινωνία.
1: Βέβαια. Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω, η δική μας περιοχή, ας το πάρουμε πρώτα σε μεγαλύτερο εύρος, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, αλλά και η Καβάλα, μια που η Καβάλα φιλοξενεί αυτό το διεθνές συνέδριο, που έχει μεγαλύτερη ευαλωτότητα. Θα σας απαντήσω εγώ που δεν είμαι επιστήμονας σε αυτόν τον κλάδο, ότι σίγουρα δεν έχει τους σεισμούς. Σίγουρα δεν έχει τους σεισμούς. Αλλά έχει στις πλημμύρες, βλέπετε, τενάγει ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε χρόνια τώρα, πολλά χρόνια. Γιατί γίνονται αποσπασματικές κινήσεις και όχι εν συνόλο για να το θεραπεύσουν. Φωτιές έχουμε δυστυχώς αρκετές. Θέλω όμως να μας πείτε από τα στατιστικά σας στοιχεία πού είμαστε πιο ευάλωτοι, σε ποιες κρίσεις.
0: Εγώ θα σας τα ιεραρχήσω, γιατί θα προτιμούσα να χρησιμοποιούμε τη λέξη τροτότητα από τα ευαλωτότητα.
1: Τροτότητα.
0: Το ίδιο είναι, απλώς είναι λίγο πιο επιστημονικός όρος, αποδεκτός και η ευαλωτότητα. Να ξέρετε, αυτό μπορώ να σας κάνω να σας ιεραρχήσω τους κινδύνους. Πολύ σωστά αναφέρατε πλημμύρες. Δεύτερο, οι δασικές πυρκαγιές κατά κύριο λόγο. Και τρίτον, τα τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Παρότι είναι πάρα πολλά χρόνια, έχουμε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στην Καβάλα και δεν έχουν δώσει ατυχήματα. Από αυτό είναι θα πολύ θετικά, αν το σκεφτείτε. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ θετικό και πρέπει να το πούμε. Άρα, εγώ ιεραρχώ αυτά τα τρία: πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και τεχνολογικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης. Και μπορεί η Καβάλα να μην έχει δώσει στο παρελθόν σεισμού. Θα μην ξεχνάτε ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχαμε σεισμό στην Ξάνθη, το οποίο επηρέασε την Καβάλα. Δηλαδή, έχουμε και αυτό που με προβληματίζει, γιατί είναι και η θαλάσσια ρύπανση με τα μικροπλαστικά. Είναι ένα είδος φυσικής καταστροφής που είναι, αν το θέλετε, αναδυόμενος κίνδυνος για την περιοχή, γιατί έχει σχέση και με την διατροφή μας.
1: Ναι. Θα μπορούσε αυτό το συνέδριο που γίνεται για πρώτη φορά στην πόλη της Καβάλας να αποκτήσει μια διαχρονικότητα, δηλαδή να γίνεται κάθε 1-2 χρόνια πάλι στην ίδια πόλη, έτσι και όχι τίποτα άλλο? Θέλω να πάρουμε και το brand name, αν θέλετε, ότι σαν πόλη φιλοξενούμε ένα τόσο κορυφαίο συνέδριο.
0: Χαίρομαι, γιατί να ξέρετε, αυτό το συνέδριο, αυτός είναι ο στόχος του, είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε κάθε 2 χρόνια και να υπάρχει ένα φόρουμ διαλόγου. Το συνέδριο εμείς το οργανώνουμε, δηλαδή από το δικό μας, από την Πανεπιστημίου Πολιτοκόμου της Καβάλας εκπορεύεται όλη η δραστηριότητα αυτή, με τη συνεργασία του York, αλλά να το πω λιγάκι έτσι, το brand name το έχουμε εμείς του συνεδρίου. Ναι. Εκείνη η μετεξέλιξη, ένα συνεδρίο που είχαμε κάνει το 2022, πάλι το είχαμε κάνει ως κόμβος Καβάλας, θα είχε γίνει στην Αθήνα. Νομίζω έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να το επαναλάβουμε, να συνεχίσουμε να το επαναλαμβάνουμε στην Καβάλα και, αν θέλετε, σε πόλεις Ανατολικής Μακεδονίας, Τράκης, που υπάρχουν υποδομές για να μπορούμε να μαζεύουμε και επιστήμονες αλλά και πολίτες. Δηλαδή, έχετε καταλάβει ότι η λογική η δική μου δεν είναι μόνο να μείνουμε, το πω λιγάκι έτσι, περίκληση μόνο στην επιστημονική γνώση. Θέλω να υπάρχει και όσμωση με την τοπική κοινωνία, να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, γιατί μόνο, είπαμε, αλλαγή παραδείγματος, αλλαγή κουλτούρας μπορεί να βοηθήσει και τις τοπικές κοινωνίες να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά.
1: Έχετε εικόνα, ήρθατε σε κάποια επικοινωνία με τους δημάρχους, τους 4 δημάρχους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ή τους προέδρους των ΔΕΙΑ? Έχετε εικόνα αν είναι ανθεκτικές οι υποδομές? Ξέρετε, κύριε Χάλαρη, υπερηφανευόμαστε που η Καβάλα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένας πολύ σημαντικός τουριστικός πόλος.

0: συχνά στους περιπάτους μου, ειδικά στα θαλάσσια, στο θαλάσσιο μέτωπο της Καβάλας, προς την Ηρακλίτσα την Πέραμο, αλλά και πιο κάτω στο Ορφάνι, αναρωτιέμαι αυτές οι υποδομές πόσο ακόμη θα αντέξουν. Τι κάνουν άραγε οι Δήμοι για να τις βελτιώσουν και να τις εξυγχρονίσουν? Μην βρεθούμε ξαφνικά να μην μπορούμε να τροφοδοτήσουμε με νερό ή να μην έχουμε τη δυνατότητα με τους βιολογικούς τους υφιστάμενους να διαχειριστούμε τα λίμματα. Έχετε εικόνα σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε?
1: Σε άλλες περιοχές είναι στο επίπεδο που πρέπει. Σε άλλες λειτουργούν συμβατικά και θέλουν μια καλύτερη συντήρηση. Και τώρα πραγματικά η ερώτησή σας, θα το πω, θα μπορούσε να θεωρηθεί και διαφημιστικό μήνυμα, γιατί ένα μέρος των δραστηριοτήτων που κάνουμε ως ερευνητική μονάδα εδώ στην Μαχημία του Δημοκρατίου Παραπιστημίου Θράκης είναι το να συντηρούμε όλους τους βιολογικούς καταρθαρισμούς και να αυξάνουμε την αποδοτικότητά των ανάλογα με το τι επίπεδο είναι, δευτερογενής, τριτογενής, ας το πω.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, άρα μη μου ευρεώνετε ότι διαφημιστικό μήνυμα έκανα.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί να ξέρετε ότι το Πανεπιστήμιο μας και το Τμήμα Χημίας εδώ στην Καβάλα έχει επίσης τεχνογνωσία που μπορούμε να τους βοηθήσουμε, τους δημάρχους, να γίνει και η συντήρηση των υφιστάμενων δομών, αλλά να κάνουμε και μέσα.
0: Βιολογικούς τους υφιστάμενους να διαχειριστούμε τα λίμματα. Έχετε εικόνα σε ποιο βαθμό βρισκόμαστε?
1: Σε άλλες περιοχές είναι στο επίπεδο που πρέπει. Σε άλλες λειτουργούν συμβατικά και θέλουν μια καλύτερη συντήρηση. Και τώρα πραγματικά η ερώτησή σας, θα το πω, θα μπορούσε να θεωρηθεί και διαφημιστικό μήνυμα, γιατί ένα μέρος των δραστηριοτήτων που κάνουμε ως ερευνητική μονάδα εδώ στην Μαχημία του Δημοκρατίου Παραπιστημίου Θράκης είναι το να συντηρούμε όλους τους βιολογικούς καταρθαρισμούς και να αυξάνουμε την αποδοτικότητά των ανάλογα με το τι επίπεδο είναι, δευτερογενής, τριτογενής, ας το πω.
0: Εγώ δεν το ήξερα αυτό, άρα μη μου ευρεώνετε ότι διαφημιστικό μήνυμα έκανα.
1: Ναι, όχι, δεν πειράζει. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί να ξέρετε ότι

0: Λαρή, ελπίζω να ήταν και για εσάς μια απολαυστική συζήτηση. Σας ευχαριστώ θερμά που μας κατατοπίσετε για τόσο ενδιαφέροντα ζητήματα. Σας ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας. Πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ η συζήτηση, γιατί ξέφυγε από τα συνηθισμένα και τα τετριμένα. Πήγαμε στην ουσία. Όλες οι ερωτήσεις ήταν πολύ κέραιες και με αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι. Καθίστε να βρω το χαλάκι μου εγώ τώρα. Το βρήκα το χαλάκι, όχι, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Χάλαρη, αλλά και την Άννη Θυσιάδου, η οποία μεσολάβησε για αυτή την επικοινωνία, μας κάλεσε, μας είπε ότι με αφορμή αυτό το συνέδριο θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συζήτηση με τον συνάδελφό της, τον ακαδημαϊκό, τον κύριο Χάλαρη. Πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπε. Πραγματικά μπορεί και πρέπει όλα τα πανεπιστήμια να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό που λέγεται διακυβέρνηση κρίσεων και καταστροφών, αλλά και ασφάλεια στην εργασία. Γιατί η ραγδαιότητα των καταστροφών είναι τέτοια και η πυκνότητά τους πια είναι τέτοια μέσα στο χρόνο που το επιβάλλει αυτό. Πάντως πρέπει να σας πω ότι σε επίπεδο ελέγχων για την ασφάλεια και την ποιότητα στην εργασία υπάρχει τουλάχιστον για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται και δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο, αν θέλετε η λειτουργία τους περιέχει υψηλότερο κίνδυνο για την πρόκληση ενός ατυχήματος, υπάρχει μια, πώς θα το πω, υπάρχει υποχρέωση για περιοδικούς ελέγχους. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το ξέρω προσωπικά, διότι ο γιος μου είναι επιθεωρητής ελέγχου καταστροφών, συνεργάζεται με πολύ μεγάλη πολυεθνική εταιρεία, έχει project τεράστια αυτή η εταιρεία, αλλά ακόμη και για μικρές επιχειρήσεις μου λέει συχνά πυκνά ένα μικρό ναυπηγείο, για παράδειγμα, κάπου στην Λαβρεωτική ή κάπου εκεί στη Σαλαμίνα. Ακόμη και για τέτοιες μικρότερες επιχειρήσεις υπάρχει υποχρέωση για περιοδικούς ελέγχους ασφαλείας, ποιότητας σε τεράστιο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται στις ακόμη μεγαλύτερες επιχειρήσεις, στους κολοσσούς αναλέμε γύρω από την ενέργεια κτλ, γίνονται σε μεγαλύτερο βαθμό. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε σύντομα.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
5: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
4: είμαστε κοντά.

0: σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλί 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αλφα 88,6.
4: Εδώ είμαστε, αλλά χαλαρώστε λιγάκι παρακαλώ. Θα σας πάω στη συνέχεια σε μια παράσταση 8 με 10 Μαΐου στο Αντιγόνη Βαλάκου. Οι τρεις αδελφές του Άντων Τσέχοφ. Αλλά πειραγμένο το κείμενο, θα σας εξηγήσω περισσότερα στη συνέχεια.

Τώρα θα το πω. Το ακούω το χαλί μας και ξέρετε πόσο πολύ το αγαπώ και πόσο ιστορικό είναι για μένα και πόσα χρόνια κρατάει στη μεσημεριανή εκπομπή του Α και στο πρόγραμμα του Α. Αλλά αλλάξατε όλη τη ροή του μουσικού προγράμματος και καλά κάνατε. Εγώ το απολαμβάνω, πρέπει να σας πω. Αλλά φτιάξτε μου και ένα χαλάκι έτσι πιο πιτάτο. Φτιάξτε μου και ένα χαλάκι, σας παρακαλώ. Το λέω στους τεχνικούς. Εννοείται θα το επιλέξω και θα συνενέσω κι εγώ, ε. Α. Είπαμε κατά παραγγελία, αλλά πρέπει να έχω το γενικό πρόσταγμα. Να το έχω εναλλακτικά, να το παίζω κι αυτό. Δίνω τα τηλέφωνα για την επικοινωνία σας μαζί μας, φίλες και φίλοι. Το 251-0220-120-838-120. Αύριο τα workshops στο συνέδριο αυτό, Παρασκευή. Αφορά και στους πολίτες που πρέπει να, και εμείς πρέπει να είμαστε περισσότερο καταρτισμένοι, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε σε μια περίοδο που κάτι έχει συμβεί, ένα ατύχημα, μια πλημμύρα και βρισκόμαστε, πώς θα θωρακίσουμε το σπίτι μας, τους υπαίθριους χώρους, τι μπορούμε να κάνουμε. Να πάμε να μάθουμε, να πληροφορηθούμε. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε και για θέατρο σήμερα και βέβαια εγώ όταν μιλάω για θέατρο έχω ακόμη πολύ νοπές στις μνήμες από αυτή την εξαιρετική παράσταση που είδα στην Αθήνα του Στίβεν Κίνγκ, το Misery, παραστασάρα. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος μ' ακούει. Απίφθηνα ένα κάλεσμα στην κυρία Βαμβακά. Κάνετε, φέρνετε μετακλητές παραστάσεις. Φέρτε την και στην Καβάλα αυτή την παράσταση, αξίζει τον κόπο. Θα πάμε σε μια άλλη παράσταση βέβαια, στις Τρεις Αδελφές, 8 με 10 Μαΐου στο Αντιγόνη Βαλάκου, με άρωμα καβάλας, γιατί οι πρωταγωνίστρες είναι καβαλιώτισες. Εμείς θα μιλήσουμε με την κυρία Φιλίδου, έχει και δύο υπέροχα ονόματα, Δανάη Αρσενία Φιλίδου. Έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή του κειμένου, μαζί με συνεργάτη δάτης, αλλά είναι και η μία από τις Τρεις Αδελφές, στους πρωταγωνιστικούς ρόλους δηλαδή της παράστασης. Πριν πάμε όμως στην παράσταση, θα πάμε και θα δούμε ποια είναι η εικόνα στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη. Δώστε μου δευτερόλεπτα παρακαλώ να το συναντήσω.

Δεν απαντά ο κύριος Δημητριάδης στην πρώτη απόπειρα. Θα επιμείνουμε και λίγο αργότερα, φίλες και φίλοι. Και λέω πως έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί αρχίζει αφενός η περίοδος των εγγραφών για βρέφη και νήπια στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, αλλά κυρίως τι γίνεται με εκείνο το μεγάλο θέμα που ενέκυψε, φίλες και φίλοι, και ήγηρε τεράστιες αντιδράσεις και στους εργαζόμενους και στους δήμους και στις διοικήσεις των βρεφονηπιακών σταθμών, το οποίο τι είναι, δηλαδή άλλη μία, τι να πω, ατυχία.

θα έλεγα, ατυχής επιλογή από την πλευρά της κεντρικής διοίκησης, θα μου πείτε είναι η πρώτη, ούτε και θα είναι η τελευταία θα σας πω, να θέλουμε να φτιάξουμε ένα μητρό για να κάνουμε μέσα από αυτό το μητρό και μόνο μέσα από αυτό τις προσλήψεις του βοηθητικού, του επικουρικού προσωπικού, δηλαδή σαν να λέμε να γίνει κάπου κεντρικά ένα μητρό, όσοι ενδιαφέρονται να εισφέρουν εκεί τα βιογραφικά τους, την προϋπηρεσία τους, τα στοιχεία τους, τα προσωπικά κτλ. Και να έρχεται ο άλλος από τη Βέρεια, από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, να καλύψει ένα κενό από μια προκήρυξη που έγινε στους ευρεφωνημπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας. Έλεος πια με τη συγκεντρωτικότητά σας. Έλεος πια. Θα ξεβολέψουμε τον άνθρωπο που είναι μόνιμος κάτοικος κάπου αλλού και μακριά ίσως από την Καβάλα, για να έρθει να καλύψουμε ένα κενό, για να πάρουμε πρόσωπα από το μητρό αυτό. Δεν μου ακούγεται καθόλου σοβαρό. Αν έχουμε κάποια εξέλιξη, αν οι αντιδράσεις έπιασαν τόπο. Και βεβαίως ποια είναι η δυναμικότητα των βρεφονιμπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας, πόσα βρέφη και νήπια μπορεί να υποδεχθεί, με πόσο προσωπικό θα ξεκινήσει η καινούργια περίοδος. Τι προγραμματίζει να κάνει η διοίκηση των παιδικών σταθμών. Και γενικότερα, ξέρετε, λειτουργία βρεφονιμπιακών σταθμών και αν δεν αφορά οικογένειες καβαλωτών, πάρα πολλές, και όχι μόνο, θα έλεγα εδώ, πριν βρούμε τον κύριο Δημητριάδη, ότι η βρεφονιμπιακή σταθμή του Δήμου Καβάλας είναι, θα έλεγα, υποδειγματικότατη. Δεν έχω καταγράψει, δεν έχω ακούσει από τις επικοινωνίες μου με γονείς βρεφών και νηπίων σοβαρά παράπονα. Δεν έχω ακούσει. Λειτουργούν με τρόπο υποδειγματικό. Βέβαια, κάθε φορά και κάθε χρόνο ο Δήμος και ο κάθε δήμαρχος που ήταν προηγουμένος τσοντάρει, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, για να καταφέρουν να λειτουργήσουν, γιατί με το υφιστάμενο προσωπικό δεν μπορούν να λειτουργήσουν.

0: Ελάτε, ελάτε φίλες και φίλοι, θα τα μάθουμε όλα από πρώτο χέρι. Είπαμε αφορά σε πάρα πολλές οικογένειες καβαλιωτών. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο, αρμόδιο με ευθύνη στο χαρτοφυλάκιο, το αν θέλετε, τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Ανέστη Δημητριάδη. Μας ακούει ο κύριος Δημητριάδης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλησπέρα κύριε Αποκαλίδη, καλησπέρα στο κρατή σας.
0: Ξέρετε, σκεφτόμουν, αναλογιζόμουν μάλλον, αν είχαμε κάποια εξέλιξη μετά τις σοβαρές αντιδράσεις που ήγηρε αυτή η απόφαση να καθοριστεί ένα πανελλαδικό μητρό και από εκεί να αντλούν προσωπικό η παιδική σταθμή από όλη την Ελλάδα. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια πολύ ατυχής επιλογή αυτό. Να μας πείτε αρχικά, κύριε Δημητριάδη, αν είχαμε κάποια εξέλιξη γύρω από αυτό το θέμα.
1: Ευτυχώς δείχνει ότι όταν ο κόσμος ενώνεται και διαμαρτύρεται όλοι μαζί, τότε πετυχαίνουμε και έχουμε και αποτελέσματα.
0: Ωραία.
1: Το αποτέλεσμα μετά τη μεγάλη κινητοποίηση αυτή είναι ότι θα έλεγα έκανε πίσω η κυβέρνηση με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Mm-hmm. Καλεί τους αντιπροσώπους των εργαζομένων σε συζήτηση στο πώς θα γίνει με τον κοινωνικό τρόπο υποθήκης με το ορισμένο χρόνο μέσα προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια θετική, θα έλεγα, εξέλιξη, γιατί το νομοθέτημα νομοσχέδιο που οφθαλμοφανές ήταν κατά των εργαζομένων αλλά και κατά της καλής λειτουργίας των παιδικών σταθμών, όπως

0: έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα ότι είναι καλή κίνηση να μπάνουν αυτοί οι άνθρωποι να συζητήσουν και να βρεθεί μια κοινή λύση.
1: Ναι.
0: Αυτό λογικά στο επόμενο διάστημα πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Πιστεύω ότι θα είναι θετικές.
1: Κύριε Δημητριάδη, αν σας πω ποσοστιαία να μας πείτε πώς είναι οι μόνιμοι εργαζόμενοι στους παιδικούς σταθμούς όλων των ειδικοτήτων και σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό είναι οι αυτοί που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τι θα μας λέγατε?
0: Αρκεί να σας πω ότι είναι οι εργαζόμενοι στο σύνολό τους γύρω στους 125 στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και από αυτούς περίπου τους 78 είναι ορισμένου χρόνου.
1: Ορίστε.
0: Θα έλεγα ότι σε αυτό πάλι η ίδια η κυβέρνηση στέει, γιατί ήταν αυτή που ανάγκασε τους Δήμους να πάνε σε τέτοιες προσλήψεις στο ορισμένο χρόνο, γιατί όπως ξέρετε απαγορευόταν και ακόμα και τώρα απαγορεύονται οι προσλήψεις μονίμων ατόμων.
1: Ναι.
0: Οπότε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ ήταν μια καλή λύση με οι άνθρωποι που φεύγαν στις συντάξεις για να καλυπτούν οι θέσεις στις οποίες η ίδια η κυβέρνηση έβαζε σαν όρους για το πόσους βρεφονιπιοκόμους χρειαζόμαστε, πόσους βοηθούς, πόσους μάγειρες κτλ. Ήταν μια λύση η οποία δούλευε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Βέβαια.
0: Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το επόμενο διάστημα βγαίνουν στη σύνταξη με αυτό το πρόγραμμα.
1: Αλήθεια, πώς είναι από το μόνιμο προσωπικό που συνταξιοδοτείται ως ονούπο?
0: Σαν μόνιμο προσωπικό, πέρσι είχαμε φύγει στη σύνταξη 4 άτομα και φέτος υπολογίζεται να φύγει 1 άτομο στην άλλα 2 μάλλον από τους ορισμένους χρόνους. Αυτές που δουλεύουν προγράμματα ΕΣΠΑ.
1: Μάλιστα. Άρα αυτά τα άτομα, αυτές οι θέσεις πρέπει να πληρωθούν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα πείτε μου τι δυναμικότητα έχουν οι παιδικοί σταθμοί του Δήμου Καβάλας, πόσα βρέφη και νήπια μπορούν να υποδεχθούν και πότε αρχίζουν οι αιτήσεις και τι γίνεται στη μέση της σεζόν, δηλαδή με τη λειτουργία τους και μετά, αν υπάρχει διαθεσιμότητα να γίνουν δεκτές όλο και περισσότερες αιτήσεις, ίσως και όλες.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο σύνολό τους βρέφη και νήπια είναι περίπου στα 440 παιδιά, βρέφη και νήπια,
1: ναι.
0: Στο σύνολο των βρεφονηπιακών σταθμών. Η πληρότητα αυτή πολλές φορές παίζει ανάμεσα τα 460 με 410, αναλόγως δεν έχουμε εποχιακές ιώσεις ή οτιδήποτε είναι, αλλά ένα μέσο όρο γύρω στα 440 παιδάκια.
1: Ναι.
0: Η δυναμικότητα η οποία εμείς μπορούμε να καλύψουμε, μπορούμε να καλύψουμε μέχρι και 490 παιδιά με το υπάρχον προσωπικό και την υπάρχον δυνατότητες κτηριακές που έχουμε.
1: Ναι, άρα μπορείτε διάστημα, περίπου 40-50 παιδάκια ακόμη και περισσότερα να τα δεχτείτε, λέτε, έτσι?
0: Ακριβώς, ναι, ναι.
1: Αρκεί να έρχεται και το κατάλληλο προσωπικό από τους ορισμένου χρόνου, υποθέτω.
0: Ακριβώς, και επίσης, όπως είπατε και τώρα, το αμέσως επόμενο διάστημα, δηλαδή 11 του μήνα, ξεκινάνε οι προεγγραφές του Δήμου που λέγονται, όπου οι γονείς από τις 11 Μαΐου μέχρι και τις 31 Μαΐου μπορούν να μπουν μέσα στο σύστημα των παιδικών σταθμών iPaidiki.gr να καταθέσουν τα έγγραφα τα οποία χρειάζεται και έτσι να δηλώσουν σε ποιον βρεφονιπιακό σταθμό πρώτης επιλογής τους θέλουν να πάνε το παιδί το βρέφος.
1: Αν δεν κάνουν προεγγραφή, θα τους εντάξετε εσείς σε εκείνους τους σταθμούς που υπάρχουν καινές θέσεις ή έχουν τη δυνατότητα τον παιδικό σταθμό που επιθυμούν να εγγράψουν το παιδί?
0: Αν δεν κάνουμε προεγγραφή, το σύγχρονο θα πάρουμε τα παιδιά. Απλώς, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουν προτεραιότητα οι γονείς που θα κάνουν την προεγγραφή και θα ζητήσουν επίσης να πάνε στον δεύτερο
1: κάλεσμα, καθαρμό. Αν δεν θέλετε να βρεθείτε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη, κάντε προεγγραφή. Αυτό λέμε στον κόσμο, δεν είναι?
0: Ακριβώς, για να του ζητάει να κάνουν την πρώτη επιλογή του προεπονητιακού σταθμού και την δεύτερη. Οπότε όταν με το καλό τον Ιούλιο βγουν οι περιβόητες αιτήσεις των βάουτσερ που οι γονείς θα καλεστούν τότε να κάνουν τις αιτήσεις για να πάρουν τη δωρεάν φοίτηση που λέμε μέσω ΕΣΠΑ, το προγράμματος, το κουπόνι αυτών της δωρεάν φοίτησης, γύρω στα μέσα με τέλη Αυγούστου παίρνουν στα χέρια τους το κουπόνι αυτό και τότε γίνονται οι οριστικές εγγραφές. Έχοντας όμως κάνει αυτή την προκράτηση που λέμε τώρα 11 με 31 Μαΐου, τότε είναι πολύ πιο εύκολο με το χαρτί αυτό να πάνε και να πάνε το παιδάκι εκεί που θέλουν, που είναι δίπλα στο σπίτι, δίπλα στη δουλειά του, εκεί που του βολεύει.
1: Αλήθεια. Κανένα παιδί, εγώ θέλω να μου πείτε με κάθε σοβαρότητα και αξιοπιστία ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικών σταθμών τελικά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Κανένα παιδί δεν μένει εκτός παιδοφωνηπιακών σταθμών. Απλώς, όπως σας είπα, λογικό είναι ότι αν κάποιος κάθεται στη ΔΕΠΟΣ και εκεί κοντά έχει δύο βρεφονιπιακούς σταθμούς, ένα τον ένα το που λέμε πάνω στη ΔΕΠΟΣ και ένα πάνω στις κατασκηνώσεις και δίπλα στο ΕΚΑΒ, μπορεί και αυτοί οι δύο σταθμοί να έχουν κλείσει όταν θα κάνουν τα χαρτιά και να χρειαστεί να πάνε π.χ. στην Αρκαδίου, κάτω στο Βίωνα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μένει κανένα παιδί εκτός βρεφονιπιακών σταθμών.
1: Μάλιστα, αυτό να το τονίσουμε. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό γονέων που μένουν τελικά χωρίς βάουτσερ στο χέρι, κύριε Δημητριάδη. Δολεωνίδας σκεφτόμουν. Θέλω να το καλέσω.
0: Δολεωνίδας ήταν παλιάς προκάτοχος.

0: Σαφώς, θέλω να τον καλέσω και για άλλο θέμα. Ναι. Για πείτε μου, κύριε Δημητριάδη.
1: Κοιτάξτε, στα τελευταία δύο χρόνια ευτυχώς όλο και περισσότεροι γονείς παίρνουν από το, ναι, το voucher, και θα έλεγα ότι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι αμελούν να πάνε να κάνουν την αίτηση να πάρουν το voucher. Οι υπόλοιποι σχεδόν, να το πω έτσι, ένα περίπου στο 80-85% παίρνουν το voucher και τα παιδιά τους έχουν και φοιτούν.
0: Αυτό, ξέρετε, δεν είναι καλό. Σημαίνει ότι έχουν συρρυκνωθεί τα εισοδήματά τους για να το παίρνουν τόσοι πολλοί γονείς το voucher, έτσι δεν είναι? Έχουν συρρυκνωμένα εισοδήματα.
1: Και ευτυχώς τα δύο τελευταία χρόνια λίγο καλύτερα πήγε η κυβέρνηση, έδωσε λίγο παραπάνω κουπόνια που βοήθησε ακόμα περισσότερες οικογένειες. Βγήκα κάτω από το δημοκρατικό που ταλανίζει όλη την Ελλάδα. Να μπορέσουν να βρουν τα παιδάκια τους κάπου, να μπουν σε κάποιον περιφερειακό σταθμό, ώστε οι γονείς τα άντρες να πάνε στις δουλειές τους και να κάνουν την καθημερινότητά τους.
0: Άρα από την ερχόμενη Δευτέρα προεγγραφές, από εκεί θα έχουμε περισσότερα στοιχεία και θα δούμε και τελικά αν όλα τα παιδάκια φιλοξενηθούν σε κάποιον από τους βρεφονιπιακούς σταθμούς του Δήμου Καβάλας, κύριε Δημητρίου.
1: Πάντα με τη λήξη των προεγγραφών έχουμε ένα μπούσουλα του
0: κόμματος. Βέβαια, έχουμε, βέβαια.
1: Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρονιάς, όπως παραδείγματος χάρη πέρσι. Ξέραμε ότι θα είμαστε περίπου σε ένα 5-10% πάνω από πρόπερση τα παιδάκια που θα έχουν κοντά μας. Έτσι θα έχουν και μια πρώτη εικόνα φέτος και ελπίζουμε να υπάρχουν παιδάκια να έρθουν να πλησιώσουν τους βρεφονιπιακούς σταθμούς.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε εκεί σε εκείνη τη χρονιά ή στην απαρχή εκείνης της περίοδου, κύριε Δημητριάδη, που να μην υπάρχει ενδιαφέρον για παιδικούς σταθμούς, γιατί εκείνο θα σημαίνει ότι η υπογεννητικότητα είναι σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που δεν υπάρχουν φουρνιές, να το πω έτσι, παιδιών για να εγγραφούν στους παιδικούς σταθμούς. Για φανταστείτε πόσο δραματικό θα ήταν αυτό.
1: Μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά, κύριε Δημητριάδη.
1: Πριν από 5 περίπου χρόνια είχαμε μια μεγάλη μείωση σε παιδάκια, σε γεννήσεις παιδιών. Βεβαίως τα τελευταία 3 χρόνια βλέπουμε μια αισιοδοξία, τουλάχιστον να έχουμε μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση των γεννήσεων.
0: Μακάρι, μακάρι.
1: Τώρα είναι κάποιοι που έρχονται να ζήσουν στην Καβάλα. Είναι νέα ζευγάρια που κάνουν κάποιο παιδί. Αυτό δείχνει μια τάση που μακάρι να συνεχιστεί και φέτος.
0: Μακάρι, μακάρι. Πολύ σας ευχαριστώ για την επικοινωνία, κύριε Δημητριάδη. Ευχαριστώ
1: θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας. Άρα κοντά μέχρι 500 παιδιά μπορούν να φιλοξενήσουν όλοι οι βρεφονιπιακοί σταθμοί του Δήμου Καβάλας, περίοδος προεγγραφών από Δευτέρα, μην το ξεχάσετε.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρώμα αυτοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Ιτρα

0: Μαντέλινες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα. Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α 88,6.

χαίρομαι πάρα πολύ που η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες μετά και τις συλλήψεις πλέον όλων αυτών, 6 στον αριθμό, που απαρτίζαν το κύκλωμα των λογιστών, λογιστές να τους πει κανείς, και εξαπατούσαν τα θύματα τους. Λοιπόν, άμα τους δείτε από τη φάτσα τους, είναι ένας και ένας. Λουλούδια του αγρού. Μη μου πείτε εμένα ότι έχω ρατσιστικές διαθέσεις και προθέσεις, δεν θα το δεχτώ επουδενή. Δεν μασάτε, φίλες και φίλοι, τι θα πει σας παλιολογιστή σας. Αν χρειάζεστε κάτι θα τον καλέσετε εσείς τον λογιστή σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή Α21.

0: Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Ελάτε, ελάτε τώρα. Αφήνω την υπόλοιπη επικαιρότητα και πάμε θέατρο, και μάλιστα θέατρο με άρωμα καβάλας, φίλες και φίλοι. Η κυρία με την οποία θα συνομιλήσουμε τώρα, από τις πρωταγωνίστριες στην παράσταση, και δεν είναι μόνο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά έχει να κάνει και με τη συγγραφή του κειμένου, είναι καβαλιώτισσα στην καταγωγή και έχει και δύο υπέροχα βαφτιστικά ονόματα, Δανάη Αρσενία Φιλίδου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Φιλίδου. Τι ωραία ονόματα είναι αυτά. Τι ωραία ονόματα. Ποιο να ξεχωρίσω πρώτα, μπράβο σας. Λοιπόν, μάλλον όχι σε εσάς, τον ονό σας και στους γονείς σας. Λέω λοιπόν ότι
1: και
0: αυτή
1: στη γιαγιά.
0: Και στη γιαγιά. Λέω λοιπόν, η παράσταση έχει άρωμα καβάλας. Και εγώ αυτό που κατάλαβα από το ενημερωτικό σημείωμα που λάβαμε από το διπεθέ μας είναι ότι πήρατε το αυτούσιο κείμενο, το πρωτογενές κείμενο του Τσέχοφ, οι τρεις αδελφές, και το πειράξατε. Δηλαδή ήταν η έμπνευσή σας μόνο το κείμενο, για να καταλάβω τι θα δούμε.
1: Βεβαίως, θα σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ με την Ειρήνη Λαμπρινοπούλου που έχουμε κάνει τη μεταγραφή του έργου αυτού, αυτό που κάναμε είναι ότι στην ουσία πήραμε τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ. Κρατήσαμε τις τρεις βασικές ηρωίδες που είναι αυτές οι τρεις αδελφές.
0: Ναι.
1: Και όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα δεν υπάρχουν στο δικό μας έργο.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν κάποιες ηχογραφημένες φωνές ανδρών που έχουν επηρεάσει τις ζωές αυτών των τριών γυναικών, οι οποίες ακούγονται στην παράσταση. Και πολλά πράγματα από αυτά που έχει γράψει ο Τσέχοφ σαν ήρωες, δεύτερους ρόλους, τα έχουμε βάλει εκεί. Το κείμενο έχει δημιουργηθεί από αυτοσχεδιασμούς και από θεματικές που μας έδινε η Ειρήνη, που είναι η σκηνοθέτριά μας κατά την περίοδο των προβών. Και μετά καθόμασταν εγώ με την Ειρήνη και απομαγνητοφωνούσαμε, γράφαμε κάποια έξτρα πράγματα που θέλαμε. Έχουμε φτιάξει μαζί με τις άλλες δύο ηθοποιούς, την Υψηλή Σοφιά, η οποία είναι από τη Θάσο, και τη Μαριαλένα Ηλία. Έχουμε φτιάξει τρία βιογραφικά ρόλων, έτσι τα ονομάζει η Ειρήνη,
0: ναι.
1: Όπου φτιάξαμε αυτές τις τρεις ηρωίδες, όπου είναι εμπνευσμένες από τις ηρωίδες του Τσέχο, αλλά μπορούμε να τις συναντήσουμε σήμερα στην Αθήνα.
0: Καλά το κατάλαβα εγώ, ότι το πρωτότυπο κείμενο ήταν απλά η έμπνευση και μάλιστα αφαιρέθηκαν, είπατε, ακούγονται μόνο ηχογραφημένες φωνές από τους άλλους ήρωες του κειμένου, του έργου του Τσέχοφ. Πατάτε μόνο στις τρεις πρωταγωνίστες, στις τρεις αδελφές.
1: Ναι.
0: Τώρα θα ρωτούσε κανείς, τρεις γυναίκες επιστρέφουν στο πατρικό σπίτι με μια αφορμή και μια ευκαιρία. Άτε να συνυπάρξουν αυτές. Πώς να συνυπάρξουν όταν έχουν επιλέξει διαφορετικές διαδρομές ζωής, όταν πρέπει να ξαναμάθει η μια ταχνότητα της άλλης και να κληθούν να ζήσουν κάτω από την ίδια στέγη. Εξαιρετικά δύσκολο και στη σημερινή πραγματικότητα ειδικά,
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή που είπατε, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι αυτές οι γυναίκες έχουν να βρεθούν και οι τρεις μαζί 8 χρόνια. Βρίσκονται διότι έχει πεθάνει ο πατέρας τους. Αυτό το σπίτι το έχει αφήσει και στις τρεις, οπότε...
0: Άντε να βγάλουν άκρη τώρα.
1: Ναι, η μητέρα τους έχει φύγει όταν αυτές είναι μικρές, οπότε πρέπει να δούνε τι θα γίνει με το σπίτι. Γι' αυτό βρίσκονται, γιατί θα πουλήσουν το σπίτι τους. Έτσι έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στην Κεφαλονιά, όπου διαδραματίζεται το έργο μας, για να υπογράψουμε και να πουληθεί το σπίτι.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνετε όμως, αυτή η ώρα της αναμονής είναι πολύ δύσκολη και για τις τρεις.
0: Γι' αυτό λέω ότι η παράσταση έχει όσμωση έτσι σημερινή, από τη σημερινή, από τη ζώσα πραγματικότητα. Κακά τα ψέματα, τα παιδιά όταν φεύγουν από το πατρικό σπίτι,

0: Σπίτι, ακολουθούν μια διαφορετική διαδρομή ζωής στο καθένα και όταν για κάποιο λόγο πρέπει να ξαναβρεθούν, εκεί εντοπίζεται και το χάσμα που φέρνει ο χρόνος, έτσι δεν είναι, όσο δεν ζουν κάποιοι άνθρωποι
1: ακριβώς.
0: Μαζί. Έτσι
1: ναι,
0: είναι.
1: Ακριβώς.
0: Τι από... Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Συγγνώμη, αυτό ήθελα να πω ότι έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι και το βασικό ερώτημα, ότι πλέον εμείς οι τρεις είμαστε κάποια οικογένεια, εφόσον ο πατέρας ή η μητέρα δεν υπάρχει. Εμείς ζούμε χώρια εδώ και πολλά χρόνια. Εμείς είμαστε οικογένεια.
0: Άρα το έργο πραγματεύεται και την υφή της οικογένειας με την έννοια πια όταν πάβουν να υπάρχουν οι βασικοί πυλώνες της οικογένειας που είναι οι γονείς, οι γεννήτορές μας, έτσι, ο μπαμπάς μας και η μαμά μας.
1: Ναι,
0: οικογένεια πώς λειτουργεί μετά με την απουσία τους. Πραγματεύεται και αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ έντονα.
0: Πείτε μου τι αποκομίζει ο θεατής βλέποντας αυτή την παράσταση, εσείς τι θα προσδοκούσατε να αποκομίσει και ποιον συγκεκριμένο ρόλο υποστηρίζετε εσείς, κυρία Φιλίδου, από τις τρεις αδελφές?
1: Ναι, εγώ ερμηνεύω την Ειρήνη, τη μικρή αδελφή, η οποία προσπαθεί πολύ να φτιάξει τις σχέσεις των αδελφών της που δεν μιλούνται. Κάπως έχει μια μικρή επαφή και με τη μία και με την άλλη.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, μια τα καταφέρνει, μια δεν τα καταφέρνει. Απλά η προσπάθεια είναι μια μικρός προσβεστήρας.
0: Δηλαδή εσείς λειτουργείτε ως γέφυρα, σαν να λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Στις υπόλοιπες δύο αδελφές σας, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είναι μια παράσταση που την, όταν σας έγινε η πρόταση να ασχοληθείτε με αυτήν, σκεφτήκατε τώρα μήπως έχει ψηλό ρίσκο να πειραματιστούμε σε ένα έργο το οποίο είναι, έχει σφραγίδα, έχει διαχρονία στο θέατρο κτλ. Εμείς πάμε τώρα και το πειράζουμε το κείμενο. Το σκεφτήκατε αυτό το ρίσκο, αλήθεια?
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι ένα σημάδι των καιρών μας. Άνθρωποι δεν φοβούνται να πειράξουν τα κλασικά κείμενα, γιατί αυτά παραμένουν κλασικά κείμενα και γι' αυτό παραμένουν κλασικά, γιατί είναι σπουδαία. Και υπάρχουν και άνθρωποι που εγώ θα τους ονόμαζα. Συγγνώμη για αυτό που το πω, αλλά λιγάκι οπισθοδρομικούς και θα τολμούσα να πω λιγάκι πουριτανούς, οι οποίοι δεν θέλουν να πειράζουν κάποια πράγματα.
0: Ξέρετε γιατί δεν θέλουν, να πάρουν το ρίσκο της επιτυχίας ή της αποτυχίας. Εγώ πιστεύω αυτό. Στο κάτω-κάτω κάθε εγχείρημα θεατρικό εμπεριέχει υψηλό ρίσκο. Το κοινό είναι κάθε μονάδα, κάθε θεατής μια ξεχωριστή μονάδα. Εγώ όταν με ρωτάνε γιατί αγαπάς τόσο πολύ το θέατρο, λέω γιατί είμαστε 300 άνθρωποι, 500, 4.000 στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, βλέπουμε την ίδια παράσταση, αλλά ο καθένας φεύγει και αποκομίζει διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό το αγαπάω.
1: Γιατί είναι πολύ ωραίο.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, και εγώ αυτό πιστεύω, ότι ο κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του σχέση με ένα συγκεκριμένο εργοτέχνη.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: γιατί βλέπει πράγματα δικά του.
0: Ακριβώς. Να επαναλάβουμε, να μας θυμίσετε μάλλον τις ώρες και τις ημέρες των παραστάσεων για να έρθουν να τη δουν οι φίλοι ακροατές που μας ακούνε, κυρία Φιλίδου.
1: Βεβαίως. Είναι την Παρασκευή στις 9, το Σάββατο στις 9 και την Κυριακή στις 7.
0: Α, την Κυριακή στην απογευματινή θα σας έρθω εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σας εύχομαι.
1: Γεια σας.
0: Οι τρεις αδελφές λοιπόν του Τσέχοφ, αλλά όχι στο κείμενο όπως το έχουμε δει σε άλλες παραστάσεις. Μένουν οι τρεις φιγούρες, οι τρεις αδελφές, απαλήφονται όλοι οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές του έργου, της παράστασης, και αυτές οι τρεις αδελφές είναι που μονοπολούν το ενδιαφέρον επί σκηνής, με αποχρώσεις με το τώρα, θα έλεγα, έτσι, γύρω από το σήμερα, γύρω από το τώρα και τις σχέσεις των ανθρώπων έτσι όπως διαμορφώνονται όταν η οικογένεια δεν έχει όλα τα μέλη της μαζί, τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά. Ωραία πρόταση μου ακούγεται. Καλή επιτυχία στα κορίτσια. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν για κάθε παράσταση υπάρχει ενδιαφέρον να μιλήσουν στον Αλφα Ράδιο και στην εκπομπή μας οι συντελεστές της παράστασης, κάτι που το κάνουμε εν αυθονία, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, φίλες και φίλοι, με τις παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων, που είπαμε, αυτό είναι η μεγάλη

Από χθες τον ψάχνω τον Δήμαρχο Καβάλα, τον κύριο Μουριάδη, γιατί θέλω να μάθω τι γίνεται με την συμφωνία με την ΕΤΑΔ. Ο Μάης τρέχει, ο καιρός διορθώνεται, οι παραλίες σε λίγο ούτε που θα το καταλάβουμε πότε θα δούμε τις πρώτες ομπρέλες από τους λουόμενους και μετά ελπίζω σε σύντομο χρόνο να δούμε και τις οργανωμένες δημοτικές παραλίες με τις δικές τους ομπρέλες. Τι έγινε, τι θα γίνει στην Καλαμίτσα? Δηλαδή ένας τύπος έκανε μήνυση, πήγε στην αστυνομία, κατήγγειλε παράνομες εργασίες, σταμάτησε τις εργασίες. Τρέξανε οι διαδικασίες για να μπουν οι υπογραφές και να ξεκινήσουν τα έργα και πάλι? Σε αυτό θέλω να απαντήσω ο Δήμαρχος, αλλά δεν το βρίσκω από χθες. Προφανώς είναι σε συναντήσεις και δεν απαντά στις κλήσεις μου.

Είναι ο Αλφα που ακούτε, φίλες και φίλοι, από τους 88 και 6 κίνη εκπομπή ενημέρωση το μεσημέρι. Κάθε μέρα Δευτέρα με Πέμπτη, εμείς εδώ 12 με 2 σε ένα πρόγραμμα, θέλω να πιστεύω, μεστό, με πολλή θεματολογία και από τα διεθνή και από τα εθνικά μας και από τα δικά μας, τα εσωτερικά, τα τραβαλιώτικα, τα ντόπια. Και με όλους εσάς μαζί μας, συντροφιά μας, που είστε η δύναμή μας, είστε η πρίκα μας. Τι σας λέω εγώ? Είστε η πρίκα μας, η μεγάλη πρίκα μας. Περιμένω το Βασίλη.

Ιωάννου αρχικά για να μας μιλήσει για την πρωινή επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Παναγιωτίδη, με ποια αφορμή τον κάλεσε, τι κουβέντιασε μαζί του. Θέλω να τα ξαναπούμε και το μεσημέρι για τους ακροατές που δεν ακούνε την πρωινή εκπομπή, γιατί δεν τους το υποχρεώνουν, δεν τους το επιτρέπουν μάλλον οι συνθήκες της καθημερινότητάς τους.

0: Ο καλοκαιρινός Βασίλης Ιωάννου άρτη αφιχθεί στο στούντιο του Αλφα. Καλοκαιρινό τοτός. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Από σήμερα πια λέμε ότι είμαστε σε μουτ καλοκαιρινό ή όχι.
1: Δεν ξέρεις τι να φορέσεις.
0: Ναι,
1: το πρωί κρύο, το μεσημέρι ζέστη.
0: Ναι, ναι.
1: Απλά το είπα και το πρωί, από εβδομάδα θα έχουμε μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας, άνοδο της θερμοκρασίας και σε συνδυασμό με αύξηση της αφρικανικής σκόνης.
0: Άντε πάλι, ναι. Πάλι γλίτσες τα καθαρίζουμε και
1: αυτό έλεγα για τις νοικοκυρές, για τα μπαλκόνια και τα παράθυρά τους και τις μπαλκονόπορτές τους και για τους οδηγούς, για τα αυτοκίνητά τους.
0: Τα αυτοκίνητά τους, τα πλυντήρια αυτοκίνητους,
1: ναι.
0: Χρυσές δουλειές κάνουν.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί μίλησε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου.
1: Ακριβώς, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Αφορμή ήταν η απόφαση να επανασυσταθεί, γιατί υπήρξε. Ακυρώθηκαν όλα, μάλλον διαλύθηκαν την εποχή του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα σιγά σιγά όλα τα επιμελητήρια μπαίνουν και πάλι στη διαδικασία να επανασυστήσουν τις αναπτυξιακές εταιρείες τους, που είναι ένας πυλώνας, όπως για παράδειγμα και στο Δήμο Καβάλας που είναι η αναπτυξιακή εταιρεία, ο αναπτυξιακός οργανισμός, είναι ένας πυλώνας πιο, ο οποίος μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα, είναι πιο ευέλικτος σε σχέση με μια βραδικίνητη ή τέλος πάντων με συγκεκριμένα όρια και δυνατότητες διοίκηση ενός φορέα.
0: Ναι.
1: Εδώ στην προκειμένη περίπτωση του επιμελητηρίου. Άρα λοιπόν, όπως και πολλά άλλα επιμελητήρια τα τελευταία χρόνια το έχουν κάνει, έτσι και το επιμελητήριο της Καβάλας δημιουργεί και πάλι αυτόν τον φορέα, αυτή την αναπτυξιακή εταιρεία, έτσι ώστε μέσα από εκεί να τρέξουν διάφορα πράγματα επιμόρφωσης, ακόμα και προβολή.

0: επιχειρήσεων και πολλά πολλά άλλα. Ακόμα και της διαχείρισης του εκθεσιακού κέντρου Απόστολος Μαρτύρης εκεί στη Νέα Καρβάλη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η βασική, έτσι, η βασική αιτία της κουβέντας μας. Και πριν ξεκινήσει αυτή η κουβέντα, έκανε ένα σχόλιο και βεβαίως και ο ίδιος το σχολίασε ο κύριος Παναγιωτίδης. Αναφορικά, γιατί πρέπει να τα δίνουμε, το Κέσαρα το Κέσαρι, για την πληροφόρηση αναφορικά με τις αποφάσεις και τα διοικητικά συμβούλια του επιμελητηρίου. Κάθε φορά που υπάρχει ΔΣ, την επόμενη μέρα έχουμε φωτογραφίες, έχουμε όλο ένα δελτίο τύπου αναλυτικότατα τι αποφασίστηκε, τι συζητήθηκε, τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα στο επιμελητήριο. Και εμείς με τη σειρά μας πληροφορούμε τον κόσμο. Έτσι, είναι αλυσίδα αυτά. Και αυτό πρέπει να το δώσουμε στη διοίκηση του επιμελητηρίου, που φαίνεται ότι σε αυτό το κομμάτι το δίνει ιδιαίτερη προσοχή και δίνουμε και τα εύσημά μας. Τώρα, όσον αφορά το Απόστολος Μαρτύρης, σε περίπου λέει 2-2,5 μήνες θα γίνει ο διαγωνισμός για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ ενεργοβόρα εγκατάσταση, που αυτό το γεγονός δεν επιτρέπει πολλές άλλες, να γίνουν πολλές άλλες εκδηλώσεις πέραν της βασικής και μίας μάλλον, που είναι το Καβάλα Expo κάθε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί κάθε χρόνο. Όταν θα έχουμε αυτή την αναβάθμιση, θα έχουμε και πολλές εκδηλώσεις και συνέδεια ή οτιδήποτε άλλο να συμβαίνουν εκεί. Δηλαδή είναι μια εγκατάσταση που στην ουσία δεν την εκμεταλλευόμαστε. Γιατί είναι το κόστος. Έτσι, βασικότατο. Όταν αυτό θα μειωθεί πάρα πολύ, τότε θα μιλάμε επί άλλης βάσεως για εκεί.
1: Συμφωνώ, αλλά εν μέρη, Βασίλη. Δηλαδή όταν το κόστος είναι τόσο πολύ, τόσο υψηλό, προσπαθείς να βρεις έστω και μικρές διοργανώσεις για να το αποσβέσεις, για να το περιορίσεις. Γιατί κάθε ένας που θα έρθει θα κάνει, θα δώσει τον οβολό του. Δηλαδή είναι μια άλλη ανάγνωση αυτό.
0: Είναι μια άλλη ανάγνωση, αλλά εγώ θα σου πω ότι αν φέρεις μια μικρή διοργάνωση, τα έξοδα που θα δημιουργήσεις για να τη φιλοξενήσεις
1: μπορεί να είναι
0: και περισσότερα και από τα έσοδα που θα έχεις.
1: Μπορεί.
0: Και αυτό το έχει δείξει η ίδια η ζωή, η αγορά. Δεν έχουν γίνει πολλές, ελάχιστες έχουν γίνει ή καθόλου. Δεν θυμάμαι εγώ κάποια εκδήλωση πέραν της γνωστής Καβάλα Expo μεγάλης για να φιλοξενηθεί εκεί. Να πούμε ότι όταν θα ξεκινήσει, και ελπίζω να μην έχουμε απρόοπτα, όταν θα γίνει η δημοπράτηση, θα έχουμε ένα χρονικό διάστημα 1 με 1,5 χρόνο που θα είναι, δεν θα είναι προς διάθεση της αγοράς στην ουσία των επιχειρηματιών αυτή η εγκατάσταση, και είναι ένα ερωτηματικό αν το Σεπτέμβριο θα κάνουμε Καβάλα Expo. Εκεί είναι λίγο δύσκολο, γιατί μπορεί να μην έχουν ξεκινήσει καν και οι εργασίες τότε. Έτσι. Θα το δούμε. Είναι ανοιχτό αυτό. Αλλά αν ξεκινήσουν οι εργασίες, μπορεί να βρούμε κάποιο άλλο σημείο. Και αυτό παίζει. Ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο. Για το Καβάλα Expo, επαναλαμβάνω, του 26.
1: Ναι.
0: Το Σεπτέμβριο τέλει. Να πούμε πάλι για εκεί, για τη συγκεκριμένη εγκατάσταση, ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να έχουμε συναυλίες στο χώρο. Ναι. Όχι μέσα, έξω, από την πίσω πλευρά. Ναι. Εκεί που γινόταν συναυλίες πριν την περσινή που είχαμε και δεν είχαμε, τα προηγούμενα χρόνια γινόταν συναυλίες. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι από το κάδρο φεύγει το Ανθή Καραγιάννη για μεγάλες συναυλίες. Και άρα μια καλή λύση είναι να έχουμε συναυλιακά γεγονότα εκεί, στο εκθεσιακό κέντρο. Ξέρεις, τώρα αυτή την εποχή είναι η εποχή που κλείνουν οι καλλιτέχνες.

0: Εκεί που γινόταν συναυλίες πριν την περσινή που είχαμε και δεν είχαμε, τα προηγούμενα χρόνια γινόταν συναυλίες. Και αυτό γιατί φαίνεται ότι από το κάδρο φεύγει το Ανθή Καραγιάννη για μεγάλες συναυλίες. Και άρα μια καλή λύση είναι να έχουμε συναυλιακά γεγονότα εκεί, στο εκθεσιακό κέντρο. Ξέρεις, τώρα αυτή την εποχή είναι η εποχή που κλείνουν οι καλλιτέχνες το πρόγραμμά τους, επισκέψεις και περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Περιλαμβάνουν και την Καβάλα. Αν είναι εκτός έδρας, μάλλον εκτός πλάνου το Ανθή Καραγιάννη, ναι, το εξετάζουν και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό. Ναι. Και θα έχουμε και από τη μία πλευρά του δρόμου το εκθεσιακό μουσικές εκδηλώσεις και από την απέναντι πλευρά του δρόμου στο ακόντισμα.
1: Μάλιστα.
0: Άλλο εκεί πέρα. Ναι. Είναι εντελώς διαφορετικό βέβαια.
1: Εντελώς.
0: Λοιπόν, λίγο ή πολύ αυτά για με την κουβέντα με τον κύριο Παναγιωτίδη.
1: Ναι.
0: Τώρα θέλω να πω, γι' αυτό άρχισα να μπω μέσα στο στούντιο, για μια θετική εξέλιξη. Πριν από λίγες ημέρες ανακοινώθηκε ότι θα μπήκε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα ποσό, εγγράφηκε για 1 εκατομμύριο για το Ταρτάν του Ανθή Καραγιάννη.
1: Ναι.
0: Πριν από λίγο, ο βουλευτής Καβάλας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος μας πληροφόρησε με δελτίο τύπου ότι πάλι εγγράφηκαν στο πρόγραμμα 440.000 ευρώ για την προμήθεια ενός νέου σύγχρονου συστήματος χρονομέτρησης στο κλειστό κολυμπητήριο της Καβάλας. Αυτό το σύστημα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί όχι μόνο το κλειστό της Καβάλας, το κολυμπητήριο, αλλά οποιαδήποτε άλλη υποδομή κολυμπητική για να φιλοξενεί επίσημους αγώνες.
1: 440.000
0: είναι...
1: Για να πάρεις χρονομετρητές.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Μην γελάς.
0: Είναι από τους βατήρες.
1: Εγώ τα ακούω αυτά τα ποσά και λέω...
0: Είναι από τους βατήρες,
1: ναι.
0: Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και τις προϋποθέσεις που θέτει η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, για να γίνει ένας διεθνής αγώνας και να μετρήσει το ρεκόρ που θα γίνει πιθανόν στο κολυμπή της Καβάλας, αν υπάρχει το πεπαλαιωμένο σύστημα, δεν μετράει. Παγκόσμιο ρεκόρ να κάνεις, δεν μετράει.
1: Μα.
0: Αυτό είναι το σύστημα που έχουν επιλέξει παγκοσμίως η Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Αν δεν το έχεις αυτό, καλό. Με γεια σου, με χαρά σου.
1: Ναι.
0: Αλλά διεθνείς αγώνες και αγώνες με κολυμβητές που θέλουν να κάνουν ρεκόρ και να αναγνωριστούν αυτά τα ρεκόρ ή ακόμα να περάσουν Ολυμπιάδα, να κάνουν κάποια, να πάνε στο Πανευρωπαϊκό ή οπουδήποτε αλλού, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό θα έχεις. Αν δεν το έχεις, είσαι εκτός πλάνου.
1: Μάλιστα.
0: Και άρα είναι σημαντικό γιατί προβλέπεται το επόμενο διάστημα να έχουμε μεγάλες διοργανώσεις στο κλειστό της Καβάλας. Έχει πολλές δυνατότητες το κλειστό κολυμπητήριο. Λύσαμε το ζήτημα με την ενεργειακή του επάρκεια, γιατί και εκεί είχαμε αρχικά πολλά έξοδα στη λειτουργία του. Το λύσαμε. Και τώρα πάμε να τελειώσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί ήταν ένα διαχρονικό αίτημα της Καβάλας, του αθλητικού κόσμου της Καβάλας, να έχουμε αυτό το σύστημα, το νέο σύγχρονο σύστημα χρονομέτρησης. Και από εκεί και πέρα να περιμένουμε μεγάλες διοργανώσεις σε αυτή την εγκατάσταση.
1: Μάλιστα. Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε χθες.
0: Είχανε χθες, αλλά δεν το παρακολούθησα.
1: Παρακολούθησες.
0: Είχα άλλες υποχρεώσεις το βράδυ.
1: Μάλιστα. Καλή συνέχεια, Βασίλη. Σε ευχαριστώ.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα του

0: κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και ο Θοδωρής Αλτήρης τώρα στο στούντιο του Αλφα. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι, Σύση. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Θα παίξουμε εδώ με τα μπαλόνια. Τι ωραία μπαλονάκια.
1: Ναι.
0: Ναι. Για τα μπαλόνια είμαστε. Τα παιδιά παίζει. Ναι.
1: Τι θέλεις να ακούσεις?
0: Θέλω να ακούσω κάτι διασκεδαστικό, το λέω από χθες, αλλά εσύ επιμένεις εκεί πέρα στο βιβλίο των κυριών αυτών της ομάδας
1: Αγγλικής. Δεν επιμένω εγώ.
0: Ναι.
1: Κάτσε.
0: Τις βαρέθηκα αυτές τις γυναίκες.
1: Δεν επιμένω εγώ.
0: Ναι.
1: Ποια κυβέρνηση. Η ομάδα αλήθειας.
0: Η ομάδα αλήθειας.
1: Επιθέτει την ατζέντα και την επικαιρότητα σε αυτή τη χώρα, ούτε ο Πρωθυπουργός, ούτε τα κανάλια, επειδή η ομάδα αλήθειας θέτει την ατζέντα σε αυτή τη χώρα.
0: Τι αράχνη, ρε παιδί μου, είναι αυτή η ομάδα αλήθειας.
1: Φυσικά.
0: Πω.
1: Φυσικά.
0: Τι ιστό έχει φάνει δηλαδή.
1: Φυσικά.
0: Αυτή η ομάδα.
1: Πλάκα κάνει. Μα η σημερινή κυβέρνηση, όσοι είναι νεοδημοκράτες, γιατί οι υπόλοιποι είναι Πασόκ, αυτοί που είναι νεοδημοκράτες στην κυβέρνηση, έχουν σχεδόν όλοι τους περάσει από την ομάδα αλήθειας. Δηλαδή, ο Μαρινάκης ήταν ο στρατάρχης τους. Λοιπόν, Κυρανάκης, η Φεγγαρόλουστη.
0: Σαν να λέμε σεμινάρια πολιτικής κατάρτισης.
1: Τη νεαρά που έχει πάει και στο Υπουργείο Εργασίας και...
0: Την κυρία Σδούκου, λες?
1: Όχι.
0: Ποια,
1: βρε. Ποια Σδούκου?
0: Την Άντι Μιχαηλίδου, λες?
1: Σδούκου ήταν
0: Την κυρία Μιχαηλίδου, λέτε, της οικογένειας.
1: Ανθυποστέλεχος από τον Εύρο τώρα. Τετάρτης διαλογής. Απλά επειδή τελείωσε να πούμε... Τώρα έχουμε βγάλει και τις εφεδρίες. Δεν είδες που γίνανε υπουργοί, παραυπουργοί? Τους παίρνει και τους κάνει τους ίδιους και τους ίδιους βόλτα. Παίρνει τον Μαρκόπουλο, τον κάνει σε επιτροπές, τον κάνει κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κάνει γραμματέα, τον κάνει τον έδα. Επειδή εντάξει, κάνουμε ανακύκλωση. Η Δόμνα, η Μιχαηλίδου, λοιπόν. Ο Ρωμανός. Όλο το στελεχειακό δυναμικό της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά αυτό το νέο αίμα, είναι όλοι εργαζόμενοι, μισθοδοτούμενοι της Blue Skies. Ήταν στην ομάδα αλήθειας.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτή, έχουμε και από εδώ ένα στην ομάδα αλήθειας.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay.
0: Ναι. Ναι, ναι, βέβαια.
1: Φυσικά έχουμε.
0: Οκ, okay, ναι.
1: Έχουμε, ναι.
0: Okay. Έχουμε, τι εμείς έχουμε, δεν θα είχαμε, τι
1: άμα παίρνεις μισθό, δηλαδή εμένα μου πούνε, έπαιρνες μισθό, ξέρω εγώ, στο τάδε κανάλι, ξέρω εγώ τι από, δεν έπαιρνα, αφού εκεί δούλευα. Τι έκανα τώρα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, άρα η συζήτηση.

0: συζήτηση ήταν αυτή? Γιατί αυτή τη συζήτηση επέβαλε η ομάδα Αλήθεια στη χώρα, στα site.
1: Δηλαδή δημιουργεί ατζέντα.
0: Στα site, στα κανάλια.
1: Ναι.
0: Με το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πριν χρόνια.
1: Ναι.
0: Και το οποίο έγινε τώρα ντοκιμαντέρ.
1: Περσινά στα φίλια, ναι, ναι.
0: Δεν την έβαλα εγώ αυτή τη συζήτηση. Το οποίο βιβλίο, εντάξει, φυσικά είναι πολύ, πολύ αντικειμενική δημοσιογραφία το να γράψει ένα βιβλίο, ξέρω εγώ, για το αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο. Η αδερφή, η κόρη του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας, η αδερφή του υπουργού της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, φαντάζομαι, και η αδερφή, επίσης, γιατί είναι τρία αδέρφια, του ιδρυτή της ομάδας αλήθειας, του ενός από των ιδρυτών της VNO. Είναι πάρα πολύ αντικειμενικό, άρα δεν τη βάζω εγώ την ατζέντα.
1: Ναι.
0: Εγώ μίλησα για την ατζέντα.
1: Ναι.
0: Και είπα ότι η ατζέντα της θα πρέπει να διευρυνθούν οι οριζοντές της. Να εξετάσει και άλλες ιστορικές περιόδους. Μην ξαναλέμε τα ίδια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχουν και οι Μαϊντανοί που εξ αυτής της αφορμής βγαίνουν στην τηλεόραση, επειδή τα δημοσκοπικά μαντάτα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, όπως ο Δρυμιώτης. Ο οποίος είναι σε μια προχωρημένη ηλικία και άρα μπορεί να πει και μια κουβέντα παραπάνω και δύο κουβέντες παραπάνω και τρεις κουβέντες παραπάνω.
1: Μην πεις και πέντε, βέβαια.
0: Ναι, και να υπερασπιστούν, γιατί μετά από ένα σημείο πάντα υπάρχουν πολύ λίγοι πρόθυμοι να υπερασπιστούν, ρε παιδί μου, ειδικά όταν διέρχεσαι κρίσεις απανωτές.
1: Ναι, βέβαια, κρατάς αποστάσεις ασφαλείας.
0: Δηλαδή, ποιος ο λόγος, ποια η σκοπιμότητα, ποια η χρησιμότητα του να γίνει αυτό το ντοκιμαντέρ τώρα και να πάει όλη η ατζέντα της πολιτικής συζήτησης και της κοινωνικής συζήτησης και τα site να πες μόνο θεματικά αυτό το πράγμα. Μήπως γιατί η Κοβέση έστειλε ποινικές διώξεις για τους 13, μήπως γιατί συγκλονίζεται η χώρα από τα σκάνδαλα τα οποία έχει δημιουργήσει η ομάδα αλήθειας.
1: Μήπως.
0: Ο ναι. μηχανισμός της ομάδας αλήθειας,
1: ναι.
0: τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές.
1: Έτσι. Μ' αρέσει Ωραία. Που ρωτάς, μήπως.
0: Μήπως.
1: Μήπως.
0: Και ήταν μια καταπληκτική αλλαγή ατζέντα, θα μπορούσα να πω. Φε. Δηλαδή, ότι η ομάδα πιεζότανε, την είχαν βάλει στα καρέ της και ότι με δυο μπαλιά τσουπ τσουπ τσουπ απέδρασε και έβαλε και γκολ. Μπράβο τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγάλανε λοιπόν το Δρυμιώτη. Ο Δρυμιώτης έχει πάρει σβάρνα όλα τα κανάλια. Το One, όλα τα νεοδημοκράτικα κανάλια. Το One, το Sky, το Action 24. Να υπερασπιστεί με πάθος, προτάσσοντας τα γέρικα στήθια του. Γιατί ο άνθρωπος είναι πάνω των 80, λοιπόν, να υπερασπιστεί την κυβέρνηση και ιδίως το Μητσοτάκη. Και όχι μόνο το μεταρρυθμιστικό του έργο, αλλά κυρίως το ότι οι αυτοί του 15 ήταν κλέφτες. Χτυπάει η γραμμή μας.
1: Θα το πάρουν άλλοι, δεν μπορούμε να το σηκώσουμε. Τώρα, αυτή
0: λοιπόν,
1: την ώρα μιλάμε.
0: Ή το ερασιτέχνες, λέει.
1: Ή το, ναι.
0: Ναι. Οι ερασιτέχνες λέει, μπορεί να σε σκοτώσουν. Ναι. Εδώ όμως. Έχουμε
1: επαγγελματίες.
0: Ναι, και από τους επαγγελματίες, ναι. κλέφτες λέει, δεν κινδυνεύεις. Θα έρθουν, θα κλέψουν και θα φύγουν.
1: Καλέ, αυτή τώρα ήταν η παρασπαστική
0: επαγγελματία. Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε να τον καμαρώσουμε.
1: Καλά, εγώ κλείστε τα
0: να μην παραδέχεται απλά ότι υποστηρίζει με πάθος, σου λέω, με τα στήθια τους αυτή την ύστερη ηλικία κλέφτες, αλλά να λέει ότι είμαστε επαγγελματίες κλέφτες. Δεν κινδυνεύει η ζωή σας από εμάς.
1: Έτσι, ξέρουμε πώς τα κλέβουμε. Για να τον ακούσουμε. Λέω, να τον ακούσουμε.
0: Τώρα.
2: Είναι στις κρίσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Η διαχείριση η οποία έγινε στις κρίσεις από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή η οποία τους στέρισε. Είναι ερασιτέχνες. Πώς να το κάνουμε. Αυτό είναι το θέμα. Το ίδιο στη ζωή δεν κινδυνεύεις από τους επαγγελματίες. Ο επαγγελματίας κλέφτης θα έρθει να κλέψει. Ο ερασιτέχνης θα έρθει να κλέψει και να σε σκοτώσει. Δεν κινδυνεύεις από τους.
1: Επάνε τα κουβαδάκια σου να παίξεις παραπέρα, Μπάρμπα. Άκου τώρα. Χωρίσαμε τους κλέφτες σε επαγγελματίες και σε ερασιτέχνες.
0: Καταρχήν.
1: Ατρελαθούμε τώρα.
0: Καταρχήν. Εντάξει. Το κλέφτες. Και αυτό είναι μία μεγάλη. Ή μάλλον όχι. Ίσως είναι και το μόνο κομμάτι στο οποίο. Δεν μπόρεσε να χτιστεί πρώτο παραπληροφόρηση και δεν έχει περάσει και στην κοινωνία.
1: Βέβαια.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Οι προηγούμενοι ήταν ερασιτέχνες.
1: Ναι.
0: Ήταν.
1: Κλέφτες δεν τους είπε κανείς πάντως.
0: Ήταν ίσως πολλοί από αυτούς ακατάλληλοι.
1: Ήταν.
0: Για
1: ναι.
0: τις δουλειές που ανέλαβαν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: ναι.
0: υπουργός μετανάστευσης.
1: Γι' αυτά έχουν ακούσει κριτική.
0: Η πρώτη

0: πρώτη υπουργό του Αναστασία.
1: Αλλά για κλέφτε δεν έχουν ακούσει.
0: Βέβαια. Και άλλοι
1: ναι.
0: υπουργοί. Και άλλοι,
1: ή το ακατάλληλοι. Με τα γεμιστά τη οι άλλοι. Ναι, ήταν ακατάλληλοι κάποιοι.
0: Μπράβο,
1: ναι, μπράβο.
0: Λοιπόν, προσπάθησαν να διαχειριστούν κάποιε κρίσει και με την ιδεολειψία του.
1: Βεβαιότατα.
0: Έτσι. Βεβαιότατα. Σου τα λέω εγώ σαν αριστερό αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι εδώ, γιατί υπάρχουν οι ιδέες σου και υπάρχουν και τα γεγονότα.
1: Βέβαια.
0: Και υπάρχουν και πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις.
1: Έτσι.
0: Τα οποία δεν είναι ότι μπορώ να βάλω απέναντι όλη την Ευρώπη και να την αντιμετωπίσω μόνο με τις ιδέες μου. Προφανώς, και αυτό πάει και για τους αριστερούς, και θα γίνουν και συμβιβασμοί, όπως
1: ναι.
0: γίνανε.
1: Ναι. Δεκτά όλα αυτά. Αλλά κλέφτες δεν τους είπε κανείς.
0: Δεν μπορείς να τους πεις.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ενώ για τους σημερινούς, ο ίδιος ο
1: Δρυμνιώτης,
0: ο πιο παθιασμένος, γι' αυτό και τον έχουν στασίδι πλέον, είναι κάθε μέρα στο Skype. Πώς ήταν ο Πορτοσάλτε, έχουν βγάλει ο Πορτοσάλτε και έχουν προσθέσει, δηλαδή βγάλαν μία δόση Πορτοσάλτε, γιατί έλεγε, ο άλλος βάζει τρεις κουταλιές καφέ. Και λέει, θα βγάλεις μία κουταλιά καφέ από Πορτοσάλτε και θα βάλεις μία κουταλιά καφέ ημερήσια Δρυμνιώτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ο ίδιος το είπε. Σι είπας Δρυμνιώτη ότι έχουμε
1: τώρα,
0: να κάνουμε όχι απλά με κλέφτες αλλά με επαγγελματίες.
1: Με επαγγελματίες κλέφτες και δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα από
0: ναι.
1: αυτούς.
0: Και παρακάτω λέει ότι πρέπει να τους εμπιστευτούμε γιατί είναι επαγγελματίες.
1: Είναι επαγγελματίες.
0: Δηλαδή, να συνεχίσουν το έργο τους.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Τι κατήφορος είναι αυτός.
0: Πραγματικά. Πραγματικά. Δηλαδή βγαίνει ο Άδωνης και παραδέχεται ότι κάνουμε ρουσφέτια, είναι στο job description μας, είναι η φύση μας αυτή, έτσι. Ούτε εδώ μπορεί να υπάρξει σύγκριση ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις. Δηλαδή κάποιοι κάνανε ακόμη και την προμήθεια, ξέρω εγώ, κρουασάν στα σχολεία, διαγωνισμό φωτογραφικό σε ημέτερους πληρώνοντας, ξέρω εγώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για 10 κρουασάν, ξέρω εγώ, ή για τις μάσκες στα πιτσιρίκια, και άλλοι σταματάγανε αυτούς τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς.
1: Έτσι.
0: Έχουμε το παράδειγμα του νοσοκομείου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, όπου σταμάτησαν τον εργολάβο από την καθαριότητα,
1: έτσι.
0: Σταμάτησαν τον εργολάβο από τη σύντηση και βγήκαν οι ισολογισμοί και ήταν 1,5 εκατομμύριο συν
1: το
0: νοσοκομείο
1: αυτά,
0: κάθε χρόνο.
1: Να μην τα ξεχνάμε αυτά.
0: Ναι, ήταν άπειροι. Ναι, ήταν ιδεολειπτικοί. Ναι, κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι, γιατί υπήρχαν άνθρωποι που κάναν έργο, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν επιστημονική συγκρότηση, δηλαδή ο Υπουργός Υγείας τότε, όχι ο Υφυπουργός ο Πολάκης, ο οποίος επίσης έκανε έργο, ο Υπουργός Υγείας, ο Ξανθός.
1: Ναι.
0: Ήταν άνθρωπος με επιστημονική
1: τύπος,
0: συγκρότηση και έκανε.
1: Ωραίος τύπος ο Ξανθός.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να λέμε.
0: Και υπήρχαν και άλλοι σε διάφορα πόστα.
1: Ναι.
0: Okay, λοιπόν,
1: ναι.
0: Συνεχίζουμε.
1: Τρία λεπτά έχεις χρόνο, να ξέρεις.
0: Γιατί τόσο λίγο, ρε παιδί μου.
1: Γιατί έχω έναν αυτόματο.
0: Καλά.
1: Έναν αυτόματο
0: λοιπόν,
1: πιλότο εδώ πέρα.
0: Παιδιά, Μερκοσούρ
1: ναι.
0: πάρα πολύ καλή. Βγήκε η Νέα Δημοκρατία, την υποστήριξε μπορού. Εμείς βέβαια οι υπόλοιποι αριστερούλιδες, όλοι οι αντιδραστικοί όπως πάντα, αντιδράσαμε και σημειώναμε τους κινδύνους οι οποίοι. Τους οποίους θα διατρέχει η ελληνική και η ευρωπαϊκή κοινωνία και οι πολίτες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα πρώτα πακέτα από Mercosur που μας ήρθανε, ήταν λίγο πειραγμένα.
1: Για να τα ακούσουμε τα πειραγμένα.
0: Ωραία, κάτσε τώρα γιατί έζησε το αυτό.
1: Τα πειραγμένα
0: λοιπόν,
1: θα ακούσουμε.
0: Θα ακούσουμε, ναι, είναι στο επιμελητήριο των Αθηνών, είναι η πρόεδροι των γεωτεχνικών επιμελητηρίων.
1: Ναι.
2: Είναι η παιχνιδιού. Τα πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα Βραζιλίας στους ελέγχους των τριανικών εργαστηρίων της Αγίας Παρασκευής έχουν καταδείξει ότι έχουν 80% σαλμονέλα.
1: Αχ, Παναγιά μου.
2: Και επιστρέψαν πίσω. Το ακούσατε. Δηλαδή, εδώ καταδεικνύεται ο στρατηγικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας και της κυβέρνησης που λέει ότι γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, γιατί δεν θέλουμε στελεχωμένες γεωτεχνικές υπηρεσίες, ακριβώς γιατί αν αυτά τα κοτόπουλα Βραζιλίας είχαν έρθει και δεν ήταν οι κτηνιατροί δημόσιοι υπάλληλοι που προσέξτε τα εργαστήρια, όπως και οι υπηρεσίες, όπως και εδώ οι κτηνιατροί, δεν είναι γιατί έχουν αρρωγό το κράτος, είναι γιατί έχουν πατριωτισμό οι συνάδελφοί μας. Δεν είναι γιατί τους συμπαραστέκεται το κράτος, είναι το φιλότιμό τους. Έτσι, ενώ οι συνάδελφοι μου έχουν φιλότιμο, αυτοί που διοικούν, όχι φιλότιμο δεν έχουν, ούτε τσίπα.
1: Αυτά τα λένε οι πρόεδροι των γεωτεχνικών επιμελητηρίων.
0: Ναι, δώσανε συνέντευξη τύπου.

0: μπήκανε στη χώρα, τα κουβαλήσαν από τη Βραζιλία, έτσι.
1: Ζήτω η Μερκοσούρ.
0: Την αρχηγό της Μερκοσούρ.
1: Ναι.
0: Παρτίδα τεράστια με κοτόπουλα. Όλα 80% σαλμονέλα.
1: Μα.
0: Εάν λοιπόν δεν υπήρχε αυτός ο πατριωτισμός σε εισαγωγικά των κτηνιάτρων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών να τα ξεψαχνίσουν ένα-ένα-ένα-ένα και να μην τα αφήσουν ακριβώς επειδή είναι στο πλαίσιο μιας διακρατικής συμφωνίας. Άρα η συμφωνία προέβλεπε ότι θα ερχόντουσαν αυστηρά, ξέρω εγώ, και θα ήταν αυστηροί οι έλεγχοι και τέτοια και δεν οι ίδιοι κάνανε τους ελέγχους. Καληνύχτα, αυτά θα βγαίναν στην αγορά.
1: Και εμείς okay. Μέχρι τώρα που μιλάμε θα ήμασταν σε μια λεκάνη τουαλέτα.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι, οκ. Okay, τι.
0: Εντάξει. Για καλή να ξέρουμε
1: συνέχεια,
0: γιατί φωνάζουμε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Καλό μεσημέρι και από εμάς, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ είπαμε έχω τον αυτόματο πιλότο πλέον. Δεν μπορώ να παραβώ τα ωράρια, να ξέρετε. Το ραντεβού μας είναι την ερχόμενη Δευτέρα. Γεια σας.

0: τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστέλνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960.

0: μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: Καλώς σας μεσημέρι, είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky με Κώστα Σπανό να ρυθμίζει τον ήχο, Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Για να δούμε τι φέρνει και η σημερινή ημέρα. Η χνηλάτιση για τα κρούσματα, καραντίνες και ανησυχία. Γνωστοί όροι, δεν πάνε πολλά χρόνια που τους είχαμε συναντήσει. Είναι πολλά τα ερωτήματα για τον Χανταϊό, κυρίες και κύριοι, που ξεκίνησε από ένα κρουαζιερόπλοιο και φαίνεται ότι απασχολεί τις υγειονομικές αρχές όλο και περισσότερων χωρών.
1: Έχουμε στην Ελβετία έναν υπήκο Ελβετό που έφτασε μετά από το πλοίο και έχει συμπτώματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αργεντινή μια ολόκληρη πόλη όπου εξετάζονται ύποπτα κρούσματα Χανταϊού. Έχουμε στην Αμερική δύο Αμερικανικές πολιτείες.
2: Προς το παρόν, ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός. Είναι critical, η ίωση είναι σοβαρή.
3: Μπορεί όμως να καταλήξει πολύ γρήγορα σε πολύ έντονα συμπτώματα, με ναυτία, με διάρειες, με έμετο, και το κυριότερο θέμα είναι η δύσπνοια και βέβαια η κατάληξη σε αναπνευστική ανεπάρκεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα των Χανταϊών.
0: Θα δούμε πώς εξελίσσεται εκεί η κατάσταση. Η τελευταία πράξη του δράματος σήμερα γράφεται στην Κρήτη. Άνοιξε με την άγρια δολοφονία που είχαμε σήμερα. Είναι η κηδεία του 20χρονου που δέχθηκε τα πειρά, θρήνος και οδύνη για κάτι που όμως, όπως λένε πολλοί, ίσως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
4: Ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά.
5: Καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην

0: Γίνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
1: Που έλεγε άνθρωπος στην Κρήτη ότι ακόμη και σε σασμούς τα άτομα τα οποία αντιδρούν περισσότερο σε ένα σασμό είναι οι γυναίκες.
2: Το ένα είναι η οπλοκατοχή, παύλα οπλοφορία, παύλα οπλοχρησία, τα όπλα δηλαδή με μια λέξη, και το δεύτερον η νοοτροπία, η παιδεία.
3: Και έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στη συνεδρίαση που είναι τώρα σε εξέλιξη. Έχει μιλήσει ο Πρωθυπουργός, έστειλε μηνύματα προς πολλούς κατευθύνσεις και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε και το πλάνο για την συνταγματική αναθεώρηση που θα προτείνει το κυβερνό κόμμα. Και το αίτημα, διατύπωσε και το αίτημα για ακόμη μια φορά για γρήγορη διαλεύκανση των υποθέσεων που εκκρεμούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διαβεβαίωσε πάντως ο Πρωθυπουργός, κυρίως απευθυνόμενος σε όσους εμπλέκονται σε αυτή τη δικογραφία, ότι
4: όλοι οι βουλευτές μας θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια των επόμενων εκλογών εφόσον το επιθυμούν. Χωρίς τελεσίδικες αποφάσεις ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.
3: Αναλυτικά σε πολύ λίγο όλα αυτά. Αρχίζουμε με Δημήτρη Κόλλιο Μιχάλη. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, φίλες και φίλοι. Είστε ακινητοποιημένοι όσοι είστε και όσες στην Ιερά Οδό, ανάμεσα στην Κηφισού και την Αγία Σάνης, την Μαρκόνη, γιατί είναι γεμάτη και η Αγία Σάνης και η Ορφέως στα πρακτορία. Κάτι από Πάσχα, ξέρεις, μας θυμίζει αυτό. Έχει επηρεαστεί και η Πετρουράλη όμως και τα δύο ρεύματα της Πετρουράλη προς την Αγία Σάνης για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Ευτυχώς το καλό νέο στην Εθνική Αντιστάσεως θα σας πάω, στην Αγία Όλγα δηλαδή, στη Νέα Ιωνία. Ευτυχώς ο κόσμος πια το έμαθε πως είναι και θα παραμείνει κλειστή η Εθνική Αντιστάσεως και είναι λίγο καλύτερη η εικόνα στη Νέα Ιωνία, λίγο καλύτερη. Προσέξτε τα δύο ρεύματα της Κηφισού που έχουν δεκάλεπτες καθυστερήσεις, ανατμήματα αυτό, και στον Πειραιά την 34η συντάγματος πεζικού, Σπύρο.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Θα μένουμε λιγάκι στους δρόμους, στο κεφάλαιο κίνηση, γιατί και κυρίως στο θέμα της οδικής ασφάλειας, γιατί είχαμε ακόμη ένα περιστατικό. Θα πάμε αμέσως στον Ασπρόπυργο. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα, σοβαρό τροχαίο ατύχημα με πατίνι, το οποίο οδηγούσε 12χρονος. Έρχεται λίγες ημέρες μετά το θάνατο 13χρονου. Είναι πολλά τα περιστατικά, δεν έβλεπαν το φως δημοσιότητας. Τώρα αρχίζουν και αποκτούν άλλη διάσταση. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι εκεί. Γεια σου, Λευτέρη, καλό μεσημέρι.
6: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα σαν και στους ακροατές. Είμαι ακριβώς στο σημείο στον Ασπρόπυργο που έγινε το ατύχημα στη διασταύρωση των οδών Σύγκου και Τρασιμπούλου. Να σε ενημερώσω ότι λίγο μετά τις 10 το πρωί ο 12χρονος προερχόμενος από την οδό Τσίγκου, σύμφωνα με μαρτυρίες, πέρασε ένα στόπ και συγκρίστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που ερχόταν στη Τρασιμπούλου. Τρασιμπούλου είναι ένας κεντρικός δρόμος στον Ασπρόπυργο. Αρκεί να σας πω ότι στα 700 μέτρα από εδώ πέρα που είμαι είναι το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το ΕΚΑΒ έφτασε σε ένα τέταρτο από τότε, από τη στιγμή που ειδοποιήθηκε, δηλαδή πολύ γρήγορα. Ναι. Και το παιδί μεταφέρθηκε, διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου αμέσως διασωληνώθηκε. Πριν από λίγο που μιλήσαμε με τους γιατρούς του Θριασίου νοσοκομείου, μας είπαν ότι το μετέφεραν στο Παίδον. Και όλοι προσευχόμαστε να γίνει καλά το παιδί. Και οι φίλοι του μας είπαν ότι θα πηγαίνανε για μπάσκετ και τον περιμένανε και να έρθει με το ηλεκτρικό πατίνι για να έρθει πιο γρήγορα. Γιατί σήμερα τα παιδιά της Μονής και της Δημοτικής στον Ασπρόπυργο δεν είχαν σχολείο, επειδή οι καθηγητές τους, οι δασκαλοί τους, οι εκπαιδευτικοί τους είχαν ένα σεμινάριο. Επομένως τα παιδιά πήγαν να δράξουν την ευκαιρία και να παίξουν. Και δυστυχώς έπαιξε αυτό το παιχνίδι η μοίρα στο 12χρονο, που ελπίζουμε να είναι μια κακή παρένθεση και να είναι πολύ καλά σε λίγες μέρες.
3: Αυτό, από το στόμα σου που λένε και στο Θεό τα αυτοί, γιατί πραγματικά είναι το πρωτεύον είναι να είναι καλά το παιδί. Μετά πρέπει να βάλουμε και άλλα πράγματα στη σειρά, όπως καλά γνωρίζεις, σε σχέση με τα πατίνια. Να είσαι καλά, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος. Πρέπει να βάλουμε πολλά πράγματα στη σειρά, γιατί είναι ο θάνατος που είχαν πριν από λίγες ημέρες του 13χρονου στον Πύργο, σε παρόμοιο ατύχημα, μια σύγκρουση με αυτοκίνητο. Γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για κάτι. Ο κόσμος το φωνάζει. Το φωνάζει ο κόσμος, αλλά η πολιτεία φαίνεται να αδρανεί. Όλη αυτή η κατάσταση μοιάζει ανεξέλεγκτη και όσο είναι έτσι, όλο θα αυξάνονται αυτά τα περιστατικά. Και συνεχίζουμε. Περίπου τέτοια ώρα ήταν χθες που με τη Χρύσα Τσίχλη, την επικεφαλής του Διεθνούς Δελτίου του Sky, παρουσιάζαμε τα νέα δεδομένα, η Χρύσα δηλαδή, παρουσιάζει τα νέα δεδομένα για τον Χανταϊό. Η Χρύσα είναι και σήμερα μαζί μας, καθώς φαίνεται. Καλώς ήρθες.

0: Χρύσα, φαίνεται ότι μέρα την ημέρα βεβαίως υπάρχει μια ψύχραιμη έως τώρα προσέγγιση από όλους και τις υγειονομικές αρχές. Φαίνεται όμως ότι ανεβαίνει το επίπεδο, πώς να το πω, ανησυχίας, ετοιμότητας από όλους τους παράγοντες και υπενθυμίζεται ότι η ιστορία αυτή όταν ήρθε στο προσκήνιο, έτσι εμείς τη μάθαμε, ότι υπάρχει ένας Χανταΐος σε ένα κουραζιρόπουλο σε κάποιους ανθρώπους. Μάλιστα τρεις από αυτούς κατέληξαν. Μαθαίνουμε τις τελευταίο 24ωρο ότι όλο και περισσότερες χώρες μπαίνουν σε μια διαδικασία την οποία την είχαμε συναντήσει και την περίοδο του κορονοϊού. Δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις. Απλά οι όροι που χρησιμοποιούνται είναι τέτοιοι. Δηλαδή η χνηλάτιση, περιορισμός στο σπίτι,
1: καραντίνα.
0: Οπότε μπαίνουμε σε τέτοιους όρους και είναι χρήσιμο να την παρακολουθήσουμε αυτή την ιστορία από κοντά. Χρήσα τώρα λόγο σε σένα βέβαια.
1: Να σου πω λοιπόν ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή επιβεβαιώνεται ότι παρακολουθούνται τρεις επιβάτες που επέστρεψαν στη χώρα. Προς το παρόν δεν έχουν εκδηλώσει συμπτώματα, ωστόσο βρίσκονται υπό παρακολούθηση.
0: Μέχρι χθες δεν είχαμε στο χάρτη αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Δεν είχαμε στο χάρτη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι χθες γνωρίζαμε για την Ελβετία, εκεί όπου έφτασε ένας επιβάτης που επέστρεψε από την κρουαζιέρα και πήγε μόνο στους αρχές του να εκδήλωσε συμπτώματα, στις υγειονομικές αρχές, και γνωρίζαμε και για τη Γαλλία και τον Γάλλο πολίτη, ο οποίος ταξίδεψε μαζί σε αεροπλάνο με ένα από τα κρούσματα. Τώρα λοιπόν, τι έχει γίνει, γιατί έχει γίνει ένα μπέρδεμα. Η εταιρεία ενημέρωσε.
0: Η εταιρεία που, στις διαχειρίζεται το κρουαζιερόπλοιο.
1: Το κρουαζιερόπλοιο.
0: Είναι μια Ολλανδική εταιρεία.
1: Ακριβώς. Ενημέρωσε ότι στο νησάκι εκεί στην Αγία Ελένη κατέβηκαν 29 επιβάτες. Mm-hmm. Αποκαλύπτεται τώρα ότι κατέβηκαν πάνω από 40 επιβάτες.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι διευρύνεται ο κύκλος των ανθρώπων που πρέπει να αναζητήσουν, που μπορεί ενδεχομένως να είχαν έρθει σε επαφή με κάποιο κρούσμα. Γιατί στην Αγία Ελένη κατέβηκε η Ολλανδή που τελικά κατέληξε στο νοσοκομείο και ο Βρετανός που ακόμη νοσηλεύεται στη Νότια Αφρική.
0: Άρα υπάρχουν πάνω από 10 άτομα που μέχρι αυτή τη στιγμή κινούνταν κάτω από το ραντάρ των υγειονομικών αρχών.
1: Το μόνο βέβαια. Τουλάχιστον. Ναι. Τι γνωρίζουμε ως δεδομένα, ότι προσπαθούν οι αρχές στην Αργεντινή να εντοπίσουν που είχε ταξιδέψει το ζευγάρι Ολλανδών, που φαίνεται ότι ήταν τα πρώτα κρούσματα. Αυτοί φαίνεται να είχαν επισκεφθεί και ένα, να σας πούμε, τύπου χωματερίο, όπου μπορεί να υπήρχαν αρουραίοι, περιττώματα κτλ. Να δουν τις επαφές τους και να αναλύσουν φυσικά και τις επαφές όλων των υπολείπων. Το κρουαζιερόπουλο αυτή τη στιγμή κατευθύνεται προς τα Κανάρια νησιά, όπου φαίνεται ότι παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών αρχών θα δέσει τελικά. Έχουν ζητήσει από την Ισπανία όλοι οι επιβάτες να παραμείνουν στο κρουαζιερόπουλο μέχρι την άφηξη των αεροσκαφών που θα σταλούν για τον επαναπατρισμό όσων δεν είναι Ισπανοί, γιατί από χθες οι Ισπανικές αρχές είχαν πει ότι οι Ισπανοί θα παραμείνουν σε καραντίνα. Ενώ όσοι δεν είναι Ισπανοί και δεν έχουν συμπτώματα θα επαναπατριστούν.
0: Είναι από 23 χώρες, από 149 άτομα από 23 χώρες, μεταξύ των οποίων και Έλληνας επιβάτης.
1: Σύμφωνα με τις λίστες που έχει δώσει η εταιρεία στη δημοσιότητα, υπάρχει και ένας Έλληνας, ναι. Mm-hmm. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο οι τρεις επιβάτες που απομακρύνθηκαν εχθές από τις υγειονομικές αρχές, δύο στην Ολλανδία και ένα στη Γερμανία, ο οποίος φαίνεται ότι είναι και σε σταθερή κατάσταση, σε καλή κατάσταση, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Βρετανός στη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Νότια Αφρική. Και να νοσηλεύεται και ένα κρούσμα στην Ελβετία. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιμένει ότι ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρότι οι υγειονομικές αρχές είναι και οφείλουν να είναι σε επαγρύπνηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί μιλάμε για ένα στέλεχος, ο στέλεχος των Άνδεων, σύμφωνα με όσα εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι αρχές. Να υπενθυμίσουμε ότι εκτιμούν ότι πρόκειται για μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί ο χανταϊός κανονικά μεταδίδεται από μολυσμένα τροκτικά στον άνθρωπο. Εδώ το στέλεχος των Άνδεων που υπάρχει στην Αργεντινή, εκεί όπου βρίσκονταν και οι πολυεπιβάτες και οι Ολλανδοί που φαίνεται να είναι το πρώτο κρούσμα, μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα αυτό εκτιμά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι έχει

0: συμβεί και τώρα πρέπει να βρει τις επαφές όλων αυτών των ανθρώπων.
1: Κινήθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Διασπορά, ναι. Ωστόσο, πολύ σημαντικό να πούμε ότι οι αρχές λένε ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα ο χανταϊός όπως ο κορονοϊός, ας πούμε.
1: Θέλει μια πιο στενή επαφή με τον φορέα του ιού, προκειμένου να σου μεταδώσει την.
0: Και το ανησυχητικό εξακολουθεί να είναι η πολύ αργή περίοδος επόασης. Δηλαδή, μιλάμε για 1 έως 6 εβδομάδες.
1: Οπότε, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να είναι σε κάποια είδους υποπαρακολούθηση, περιορισμένοι για τουλάχιστον 1,5 μήνα. Προκειμένου να βεβαιωθούν όλοι ότι δεν θα εμφανίσουν συμπτώματα της ασθένειας, της νόσου.
0: Αυτό ανέφεραν και οι Ισπανικοί.
1: Χωρίς να είμαι οπαδός θεωριών συνωμοσίας και χωρίς να θέλω να ακυρώσω πόσο μάλλον ένα παγκόσμιο οργανισμό υγείας, απλά είναι λογικό και οι υγειονομικές αρχές και εμείς να τα παρακολουθούμε όλα αυτά με προσοχή και βεβαίως να μην κάνουμε διάφορα σενάρια ο καθένας. Αλλά αυτό το ότι δεν τρέχει τίποτα και το ελέγχουμε το πράγμα, το είχαμε ακούσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και στις αρχές του κορονοϊού. Οπότε μπορεί και κάποιος κόσμος, όταν θυμάται εκείνη την περίοδο ότι όλα τα ελέγχουμε,
0: να είναι πιο δύσπιστος
1: ή πιο επιφυλακτικός. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό δεν το λέω για να ακυρώσω κανένα οργανισμό, προς Θεού, έτσι. Απλά λέω ότι όταν έχεις καεί στο χείλο, φρυσάς και το γιαούρτι.
0: Για να μιλήσουμε με στοιχεία όμως, Σπύρο, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχουν επιβεβαιωμένα πολύ λίγα κρούσματα.
1: Πολύ λίγα κρούσματα.
0: Είναι τα επιβεβαιωμένα, νομίζω, είναι 2 ή 3 και τα ύποπτα είναι 5.
1: Αλλά είπαμε, έχει μια μεγάλη περίοδο.
0: Συγγνώμη, είναι 2 και μαζί με τον Ελβετό και το Γάλλο είναι 4. Και τα ύποπτα είναι ακόμη 5.
1: Αλλά είπαμε, έχει μια πολύ μεγάλη περίοδο επόασης, οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι είναι αυτοί οι 5 άνθρωποι, έτσι. Αλλά ανοίγει ο κύκλος και εξετάζονται και οι ίδιοι και επαφές τους. Ωραία, οπότε βρισκόμαστε εν αναμονή της άφιξης του κατάπλου, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα Κανάρια νησιά, που εκεί έχω δει εικόνες με ανθρώπους που φοράνε άσπρες στολές και τα λοιπά.
0: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
1: Εκεί η εικόνα θυμίζει κορονοϊό.
0: Και τις πιο σκληρές περιόδους κορονοϊού, θα έλεγα.
1: Από λιμάνς και τα λοιπά. Χρήστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα, με μια ψύχρεμη, επαναλαμβάνω, προσέγγιση, χωρίς τρέλες, προκειμένου να μη σας δημιουργήσουμε λάθος εντυπώσεις. Απ' την άλλη, να βάλουμε και τα πράγματα στις σωστές τους διαστάσεις. Η κυρία Ανδρεάν είναι παθολόγος ενδοκρινολόγος. Μίλησε στην ΕΡΤ από το Johannesburg. Μίλησε εκεί όπου ένας ασθενής νοσηλεύεται στην εντατική.
2: Ο ασθενής που νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο στο Johannesburg είναι σταθερός, είναι στην εντατική ακόμα. Και αυτό το στέλεχος έντυξης που διαγνώστηκε εδώ στην Νότια Αφρική μπορεί σε πολλές σπάνιες φορές μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά πρέπει να έχουν πολύ στενή επαφή. Όπως έγινε στο πλοίο, εκεί στο πλοίο ήταν όλοι μαζί.
1: Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων σε ένα πλοίο, αν μη τι άλλο, γνωρίζει ο κύριος Σπανός. Είναι ναύαρχος στην αποστράτεια, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
3: Δεν ακούραζε όπλο, μια ασθένεια δεν είναι απλώς ένα ιατρικό περιστατικό, να ξέρετε. Μπορεί μέσα σε λίγες ώρες να μετατραπεί σε κρίση δημόσιας υγείας εμπλό. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό, το οποίο λαμβάνουν πάρα πολύ υγειονομικές αρχές. Άρα, ένα ασφαλές ακυροβόλιο όπου θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητο, γιατί πρόκειται για ανωτέρα βία, αλλά για θέματα ιατρικά.
1: Αυτά με το θέμα του χανταϊού. Αν προκύψει κάτι, θα μας ενημερώσει και η Χρύσα μέσα στο μαγκαζίνο. Θα πάμε τώρα στην Κρήτη, στο Χάρη Λεοντάκη. Αντιλαμβάνεστε γιατί θα πάμε στο Χάρη. Σήμερα είναι η κηδεία του νέου, ο οποίος δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, του Νικήτα. Κηδεύει τον Νικήτα σήμερα, που δέχθηκε τα πυρά του 54χρονου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να εκδικηθεί, θέλησε να... δεν ξέρω κι εγώ πώς τα είχε στο μυαλό του, για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Γεια σου, Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει ολοκληρωθεί η κηδεία. Οι συγγενείς αποχωρούν, οι φίλοι αποχωρούν. Δύσκολη μέρα, πολύ δύσκολη μέρα. Θλίψη, πόνος, οδύνη και οργή. Και οργή που μεταφράστηκε με μια ένταση που υπήρξε με τις αστυνομικές δυνάμεις όταν έφτασε η πομπή εδώ στο χωριό, στο Χόνος Μυλοποτάμου, όπου απέτησαν οι συγγενείς, η οικογένεια του Νικήτα, να αποχωρήσουν οι αστυνομικοί από το χωριό, φωνάζοντάς του

0: ότι δεν τον προστάτεψαν όταν έπρεπε. Τι θέλετε τώρα εδώ?
1: Άρα η οργή, η χάρη, δεν στρέφεται μόνο βεβαίως κατά του δράστη, του ανθρώπου που αφαίρεσε τη ζωή του παιδιού, αλλά και κατά των αρχών, γιατί θεωρούν ότι με κάποιο τρόπο θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει αυτή την εξέλιξη.
0: Μετά τα αλλεπάλληλα περιστατικά που είχαν συμβεί σε βάρος του Νίκη της στρατού. Τώρα, από την άλλη πλευρά, χθες το βράδυ χθες απόγευμα η εισαγγελέας Ηρακλείου μετέβη στο αστυνομικό μέγαρο, άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία προκατοχή και συνέργεια στην σύζυγο, θα απολογηθούν τη Δευτέρα και είναι πολύ πιθανό, πάρα πολύ πιθανό πλέον, ναι, να δούμε τον ανακριτή να μεταβαίνει στο αστυνομικό μέγαρο για να ληφθεί η απολογία του ζευγαριού μετά και το επεισόδιο που υπήρξε εδώ πριν από λίγο. Πάντως, στη δεξόδια ακολουθία, ο Μητροπολίτης Ρεθύμνου και Αυλοποτάμου κάλεσε τους πάντες να σταματήσουν τους πυροβολισμούς. Δεν είναι αυτή η Κρήτη μας, είπε. Ο Νικήτας θα είναι περήφανος για όλους σας αν σταματήσει όλο αυτό το κακό, αν βάλουμε ένα τέλος σε όλους όσους κορπούν το θάνατο. Πόσα εγκλήματα δεν θα είχαν γίνει αν δεν υπήρχαν τα όπλα νόμιμα ή παράνομα κρεμασμένα σε μια ζώνη, αναρωτήθηκε και είπε χαρακτηριστικά ότι το οφείλουμε στον Νικήτα και έκλεισε ζητώντας μια συγγνώμη από τον 21χρονο για όσα κάναμε και για όσα δεν κάναμε, είπε χαρακτηριστικά.
1: Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές, Χάρη, μπροστά σε φωνές που εκφράζουν έτσι ένταση, μίσος κτλ. Πόσο αναγκαίες είναι αυτές οι φωνές από...
0: Είναι αναγκαίες για μια μικρή μειοψηφία που δυστυχώς αμαυρώνει το νησί και μια μειοψηφία που λειτουργεί με ένα τρόπο που δεν συνάδει με τον πολιτισμό, με την ιστορία, με την κουλτούρα, με τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου.
1: Ναι, συμφωνώ απολύτως. Να είσαι καλά, Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη έχει ένα λόγο παραπάνω να υποστηρίζει αυτό που μας είπε. Ο 54χρονος και η σύζυγός του, όταν τους συνέλαβαν οι αστυνομικοί, είπαν:
2: «Έκανα αυτό που έπρεπε. Θόλωσα όταν με ειρωνεύτηκε το θύμα. Έβγαλα το όπλο και τον πυροβόλησα. Εμένα η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έγινε το δυστύχημα με το παιδί μου.
3: Δεν πρόλαβα να συγκρατήσω το σύζυγό μου. Μόλις είδε τον 20χρονο τον εμβόλησε. Κατέβηκε και άρχισε να τον πυροβολεί. Εγώ φώναζα «Μη Κώστα».
1: Αυτά υποστήριξαν στις αστυνομικές αρχές. Στον ανακριτή βεβαίως όταν θα απολογηθούν, να δούμε τι θα πούν. Η κυρία Σπανάκη ήταν στο Μέγκα, είναι δικηγόρος της οικογένειας του θύματος.
4: Τέλος του 24 είχε δεχτεί όχι απλά απειλές, είχε δεχτεί επίθεση, είχε ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του δράστη. Τον Φεβρουάριο, τέλος Φεβρουαρίου, έγινε ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό για το οποίο ο άτυχος νικήστρατος είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του δράστη, διότι και πάλι τον κυνήγησε μέσα σε ένα διέξοδο. Το παιδί φώναζε απεγνωσμένα βοήθεια και το έσωσε μια γυναίκα στη γειτονιά που άνοιξε την πόρτα της. Είδε την κίνηση το παιδί να ανοίγει τη ζακέτα του προκειμένου να βγάλει το όπλο.
3: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λένε και οι συγγενείς του θύματος ότι θα μπορούσαν οι αρχές, αστυνομικές, δικαστικές, να παρεύουν με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να μην έχει πάρει αυτή την κατάληξη όλη η υπόθεση και να θρυνούν τώρα το παιδί τους. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός υγείας, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα που έλκει λόγω καταγωγής, αναφέρεται στο θέμα, μίλησε στον Αντένα και μάλιστα κάλεσε τις γυναίκες στην Κρήτη να επιβάλλουν το να μείνουν τα όπλα έξω από τα σπίτια. Παρ' όλα αυτά θα την ακούσουμε και αμέσως μετά θα ακούσουμε όμως και τον κύριο Καλιακμάνη. Τα στο άξιον ο κύριος Καλιακμάνης, ο οποίος μιλάει για το ρόλο που διαδραμάτισαν τα πρόσωπα σε αυτή την ιστορία.
5: Είμαι κατά της οπλοκατοχής και θεωρώ ότι η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση. Είναι παγίδα που κλέβει το μέλλον των παιδιών μας. Και ξέρετε, μόνο οι γυναίκες μπορούν να το αλλάξουν αυτό. Γι' αυτό καλώ σήμερα τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές, τις αδερφές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπουριά.
6: Θεωρώ υπεύθυνη και τη γυναίκα του, και γι' αυτό συνελήφθη και η γυναίκα του σύμφωνα με την

0: αστυνομία. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι υποκινούσε και υποδάβγιζε όλο αυτό το μίσος και μάλιστα ήταν μαζί με τον άντρα της όταν σταμάτησαν εδώ και ο άντρας της σκότωσε το παιδί μπροστά στα μάτια της.
1: Τώρα θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε έχουν βγει στοιχεία που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα, τα στοιχεία τα έδωσε ολικά, πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
2: Το δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
1: Που δείχνουν πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα. Τα στοιχεία τα έδωσε ολικά, πόσο έχουν ακριβήνει τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Είναι μια πρώτη ένδειξη για το πώς τρέχει ο πληθωρισμός, γιατί στοιχεία νομίζω θα έχουμε ή αύριο μεθαύριο. Μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη θα τα πούμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app.

0: το κινητό στο χέρι.
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
2: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Κάνε κίνηση ματ. Τσεκ ματ. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
7: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει το σεσόρις εκεί?
6: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
7: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
6: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
7: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
6: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
7: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και ερχόμαστε τώρα στην κρίση στη Μέση Ανατολή και βεβαίως στις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Τελευταίες ειδήσεις που προκύπτουν από το πεδίο των επιχειρήσεων και από το πεδίο της οικονομίας. Το Ιράν αναμένεται να παραδώσει την απάντησή του στους μεσολαβητές σχετικά με την πρόταση Τραμπ για τερματισμό του πολέμου. Διαφορετικά, ο Τραμπ έχει απειλήσει για επανέναρξη των βομβαρδισμών. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης λένε ότι η ασφαλής διέλευση από το Ορμούς είναι δυνατή. Ναι μεν, μπορούν να περάσουν τα πλοία, αλλά με βάση τις οδηγίες τις δικές μας. Και όλα αυτά δημιουργούν μια ανασφάλεια και μια βεβαιότητα σχετικά με το εάν τελικά ευωδώσει και η τελευταία προσπάθεια για να έχουμε κάποια διέξοδο. Τελευταίες πληροφορίες από τον Μιχάλη Γυνατίου, την ανταπόκριση από τις ΗΠΑ.
14: Ο πρόεδρος απόψε έκανε την εξής δήλωση. Λέει, όταν κοιτάς τα πράγματα, λέει, που συμβαίνουν, καταλαβαίνεις ότι το κάνουμε αυτό για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Και σας διαβεβαιώ ότι θα τελειώσει γρήγορα. Κοίταξε, ο πρόεδρος λέει ότι είναι πολύ καλές οι συνομιλίες. Μια είδηση που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμα από την Ουάσιγκτον είναι λοιπόν η διαρροή από το Πακιστάν ότι η Τεχεράνη θα παραδώσει σήμερα Πέμπτη την απάντησή της στους Αμερικανούς μέσω του Ισλαμαμπάπ. Θετική απάντηση. Θα ξεκινήσουν το Σαββατοκυριακό οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω προλαβαίνουν. Ο Λευκός Οίκος απόψε τονίζει κάποια πράγματα που είναι οι κόκκινες γραμμές των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρώτα απ' όλα, ο Λευκός Οίκος ζητά 20 χρόνια απαγόρευση εμπλουτισμού. Ζητά παράδοση όλου του εμπλουτισμένου υλικού. Πρέπει να δοθεί βεβαίωση και πρέπει να υπάρχει επαλήθευση από τα Ηνωμένα Έθνη και από άλλους οργανισμούς ότι δεν θα επιδιώξει ξανά απόκτηση πυρηνικών όπλων. Και τέλος, έχει ειδική γραμμή για τις επιθεωρήσεις. Αν υπάρχουν παραβιάσεις, θα ακολουθούν κυρώσεις. Το τρίτο είναι το Ισραήλ. Τηλεφώνησε ο Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου του είπε ότι εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που κάνεις. Για μένα δεν τελείωσε η δουλειά. Εάν επιμένεις σε διαπραγματεύσεις, πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ό,τι ήθελες να κερδίσεις με τον πόλεμο, το κερδίζεις με τις διαπραγματεύσεις. Ο Νετανιάχου εχθές έκανε

0: μια κίνηση, ναι, η οποία εκλαμβάνεται εδώ ως μήνυμα προς τον πρόεδρο Τραμπ, έκανε πίεση εναντίον της Βηρητού. Αυτό δεν περιλαμβάνει, απαγορεύεται από τη συμφωνία. Έστειλε και ένα μήνυμα στους Αμερικανούς ότι μπορεί να κάνω και κάποια πράγματα μόνος μου.
1: Αυτά σε επίπεδο διαπραγματεύσεων και θέσεων που εκφράζονται μέσα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σε επίπεδο επιπτώσεων.
2: Πού θα φτάσει. Θα τα αφήσουμε στην άκρη και δεν ξέρουμε πώς θα πάμε.
3: Ελπάς, θα κάνει.
2: Το έχω κάνει και αυτό, αλλά τι να κάνει. Μια φορά στις τόσες.
4: Δύσκολα. Έχουμε περιορίσει τις μετακινήσεις. Να είναι καλά το μετρό και το τρένο.
3: Πήρατε το Fuel Pass εσείς?
4: Βεβαίως, αλλά εντάξει. Τίποτα.
3: Τώρα αν βγει κι άλλο καινούριο θα κάνετε πάλι αίτηση?
4: Βέβαια, γιατί όχι.
3: Εσείς κάνατε αίτηση για το Fuel Pass, το πήρατε?
5: Ναι, αλλά αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό.
6: Όλα είναι μια βοήθεια, αλλά το πρόβλημα υφίσταται.
7: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
3: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
7: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
1: Με ρέγουλα, Νίκο Φιλιππίδη, καιρό είχα να ακούσω αυτή την έκφραση. Με ρέγουλα.
8: Είχε ωραίο, ωραία.
1: Με ρέγουλα.
8: Ωραία. Και γενικά ωραίες δηλώσεις θα ακούσω. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλώς.
8: Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε λίγο και το πρόβλημα, αλλά και να προσαρμοζόμαστε. Γιατί οι άνθρωποι που ακούσαμε πιο πολύ προσαρμόστηκαν.
1: Ναι.
8: Δηλαδή πήραν το μετρό, πήραν το ηλεκτρικό. Δεν κάθισαν να περιμένουν και να διαμαρτύρονται το πότε θα έρθει το Fuel Pass. Πού ήρθε, για πόσες μέρες θα είναι το Fuel Pass. Προφανώς. Αυτά τα κάψιμα δεν είναι εύκολο να πληρωθούν σε καθημερινή βάση.
1: Βέβαια. Ναι. Ακόμη και με το ενδεχόμενο, το πολύ πιθανό δηλαδή, να υπάρξει και παράταση για ακόμη ένα μήνα, δεν ξέρω κιόλας, είναι ακόμη στο τραπέζι αυτό.
8: Να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα. Ναι. Το πετρέλαιο είναι σε $100 το βαρέλι. Δεν είναι ούτε στα 90, ούτε στα 80, ούτε στα... Ναι. Αρκετά πιο κάτω που ήταν πριν από την κρίση. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που στην ουσία είναι δύσκολη και παραμένει δύσκολη.
1: Στα 100 δεν έχει πέσει καθόλου με όλες αυτές τις τελευταίες εξέλιξεις. Να μου πεις και τι εξέλιξεις. Δηλαδή,
8: έχει και ανέβει ανάλογα, ναι, με το πρόβλημα που είχαμε μπροστά μας. Περιμένουμε την απάντηση του Ιράν. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές περιμένουν πλέον την απάντηση του Ιράν. Έχουν πιστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν με εντυπωσιακά ποσοστά. Το πρωί ο Νικκέι στο Τόκιο ανέβηκε 5,5%. Τώρα μιλάμε μεγάλο χρηματιστήριο, δεν είναι, ναι, χρηματιστήριο περιφερειακό. Το 5,5 το κάνει σε στιγμές μεγάλης εορτής. Και ανεβαίνουν γενικώς όλα τις τελευταίες μέρες. Η Αμερική πάει από ρεκόρ σε ρεκόρ. Το πετρέλαιο περιμένει. Λογικό είναι να περιμένει εδώ που λέμε.
1: Εδώ στο δικό μας το χωριό, μέχρι το τέλος της εβδομάδας στο πρατήριο εννοώ, βλέπεις να έχουμε μεγάλες διακυμάνσεις?
8: Από αύριο Παρασκευή μπαίνουν μεγάλες μειώσεις ως και τη Δευτέρα. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τα δηληστήρια. Από αύριο Παρασκευή, επαναλαμβάνω, ως και τη Δευτέρα. Μετά δεν ξέρουμε. Θα εξαρτηθεί τι θα έχει γίνει στο μεσοδιάστημα, πώς θα έχει απαντήσει το Ιράν κτλ.
1: Μετά,
8: δηλαδή,
1: νομίζω κανείς δεν ξέρει.
8: Θα υπάρχει μία ανάσα. Θα σταματήσουμε να βλέπουμε το άσχημο του 2.10 σε κάποια πρατήρια που φαινενίζεται στην αμόλυβδη κτλ. Θα δούμε ένα μάζεμα. Επαναλαμβάνω, πάντα λίγο περισσότερο, ενώ ανέβαινε περισσότερο, τώρα πέφτει περισσότερο εις το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι. Θέλω να βάζω μαζί σου, το επιδιώκω αυτό, γιατί η ανάλυση σου αφορά τα διεθνή, αλλά και τα θέματα που τρέχουν στην καθημερινότητα, τα βάσανα του κάθε νοικοκυριού. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, και να πούμε για τον πληθωρισμό, για τα στοιχεία του πληθωρισμού που προκύπτουν από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ.
1: Είναι το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών και έχει κάνει μια έρευνα για τα προϊόντα σούπερ μάρκετ, έτσι. Πώς κινήθηκε ο πληθωρισμός στα προϊόντα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο?
9: Ακριβώς, και διαμορφώθηκε στο 2,23% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Απρίλιο σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Μπορεί να είναι χαμηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 0,21%, αλλά πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη τιμή που καταγράφεται από τον Μάιο του 2025. Μια πληθωριστική πίεση που δεν είναι οριζόντια, γιατί επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες που εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες. Δηλαδή, φρούτα και λαχανικά αυξήθηκαν γύρω στο 12% εξαιτίας καιρικών συνθήκων και πλημμυρικών φαινομένων. Έχουμε άνοδο στις βρεφικές τροφές 7,43%. Γιατί είχαμε αυξήσει στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών. άνοδος και στα αλλαντικά, 7,11% εξαιτίας της

0: μείωση ζωικού κεφαλαίου και λόγω των ασθενειών. Και το φρέσκο κρέας εξακολουθεί να ανεβαίνει. Τώρα αυξήθηκε 5,57% εξαιτίας του αυξημένου κόστους εισαγωγών και έχουμε και άνοδο και στα φρέσκα ψάρια και θαλασσινά κατά 4,19%. Στον αντίποδα έχουμε κάποιες μειώσεις, τα είδη μιας χρήσης που μειώθηκαν 3%, τα καταψυγμένα τρόφιμα 2,73% και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς γύρω στο 2%. Γιατί υπάρχουν αυτές οι μικρές μειώσεις? Επειδή σύμφωνα με την έρευνα υπάρχει μια ομαλοποίηση της αγοράς και επειδή μειώθηκαν οι τιμές του παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Συγκρατώ, Νίκο, ένα 12% φρούτα και λαχανικά. Αλλαντικά, εντάξει, είναι και το θέμα με το κρέας, όπως και το φρέσκο κρέας. Εντάξει, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες.
2: Όχι. Υπάρχουν οι επιμέρους παράγοντες. Ναι. Εδώ μιλάμε τώρα για ένα ευρύτερο.
1: Όχι, δεν το είπαμε δεικτικό. Δεν ήταν δεικτικό. Λέω, η αιτιολόγηση είναι αυτή που άκουσες. Δεν το έκανα με δεικτικό τρόπο.
2: Ναι.
1: Ούτε το ειρωνεύτηκα. Δεν μπορώ να κρίνω, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω.
2: Όχι. Λογική. Όλα τα επιχειρήματα που αναπτύξε το ΙΕΒΚ είναι λογικά. Αύριο ανακοινώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή τον πληθωρισμό Απριλίου. Είναι τα επίσημα στοιχεία. Οι πληροφορίες που έχουμε από τις τιμοληψίες, να θυμίσουμε ότι σύμφωνα με τη μέτρηση της Ελστάτ ήταν στο 3,9 ο πληθωρισμός του Μαρτίου. Οι πληροφορίες λένε ότι θα αγγίξει το 5. Μπορεί και να το έχει περάσει το 5.
1: Ναι.
2: Εκεί στο 4,9 με 5,1 είναι το πιθανότερο να κινηθεί και πρέπει να σου πω είναι όλες οι επιβαρύνσεις που ανέφερε νωρίτερα η Έλενα, το οποίο αφορούν κατά κύριο λόγο τρόφιμα, τα κυρίως τα μη επεξεργασμένα, αλλά η ενέργεια έρχεται πάρα πολύ να αλλάξει τη συνθήκη, σύν τις υπηρεσίες και τα ενίκια που παραμένουν μόνιμο πρόβλημα στην ελληνική οικονομία. Δηλαδή αύριο τέτοια ώρα θα έχουμε πρόβλημα πληθωρισμού. Και σημαντικό μάλιστα, παραπάνω από το πρόβλημα που μετέδωσε η Ελστάτ, η Eurostat πριν από λίγες μέρες, που μας έδωσε ένα 4,6 από 3,4 και μας έβαλε στην τέταρτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη.
1: Αύριο θα έχουμε και τα επιμέρους, δηλαδή...
2: Αύριο είναι τα επιμέρους όλα, ναι, ακριβώς.
1: Αναμήνα και στα τρόφιμα
2: και ανά έτος. Ναι. Και σε αιτήσια βάση και σε μηνιαία, ώστε να μπορέσουμε να δούμε λίγο την επίπτωση του πολέμου με ακρόμα. Και όχι μόνο του πολέμου και της κερδοσκοπίας και των διαφόρων άλλων παραγόντων που υπάρχουν εδώ στην ελληνική οικονομία και γενικώς πάνω σε αναμπομπούλα που πολλοί χαίρονται και πολλοί επιχειρούν να κινηθούν. Η αλήθεια είναι και το αρμόδιο Υπουργείο που χθες ανακοίνωσε αυτό το πρόστιμο των 500.000 ευρώ σε μια εταιρεία καφέ μας προετοιμάζει για μπαράζ προστίμων το επόμενο διάστημα, το Υπουργείο Ανάπτυξης λέω, κατά τους ελέγχους που κάνει και τα στοιχεία που ζητάει για την τήρηση ή όχι
1: του πλαφών.
2: Ναι, ακριβώς. Ετοιμάζονται μεγάλα πρόστιμα. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν. Ενδεχομένως και αύριο, μπορεί και την επόμενη εβδομάδα. Το πρώτο ανακοινώθηκε, επαναλαμβάνω, βαρύς, το πέλεγε 500.000 και κάτι ευρώ σε μια εταιρεία εισαγωγία καφέ.
1: Πριν ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή μιλάμε για πρόστιμα, τα εισπράττει το κράτος αυτά τα πρόστιμα?
2: Ναι, βέβαια. Εισπράττονται. Υπάρχουν και προσφυγές στη δικαιοσύνη. Αλλά έχεις υποχρέωση να πληρώσεις κάτι για να μπορέσεις να πας στη δικαιοσύνη. Δίνουν σε τακτά διαστήματα στοιχεία για το τι έχει εισπραχθεί και το τι δεν έχει εισπραχθεί. Η εισπραξιμότητα είναι, νομίζω, περίπου εκεί που είναι και η εισπραξιμότητα των προστήμων από τους φόρους, δηλαδή των φορολογικών προστήμων. Είναι λίγο πάνω από το 50%. Και βέβαια ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να, στο φυσικό του δικαστή και να κρίνει τελικά αν είναι νόμιμο ή όχι.
1: Ήθελα να κλείσουμε, αλλά εδώ θα σου ζητήσω κάτι. Είναι παράκληση με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, επειδή είναι τεχνικό το θέμα, με όσο το δυνατόν πιο απλό τρόπο, για το ότι δίνουμε 6,9 δις και πληρώνουμε χρέη μας. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Γιατί έχω ακούσει και μια κριτική ότι γιατί τα δίνει τώρα για πρόωρια που πληρώνει και δεν τα ρίχνει στην αγορά να βοηθήσει την κατάσταση.
2: Δεν μπορεί. Δεν είναι χρήματα από αυτά που πέφτουν στην αγορά. Δεν είναι από τα χρήματα τα οποία παράγει, να το πω πολύ απλά, ένα νοικοκυριό μέσα σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα στο μήνα. Δεν είναι από το μηνιάτικο. Είναι από την αποταμίευση. Και την αποταμίευση δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις. Είναι χρήματα τα οποία βρίσκονται στο πλάι. Υπάρχει η δυνατότητα να αποπληρωθούν. Για ποιο λόγο? Γιατί μειώνοντας το ως ποστό το ΑΕΠ αλλά και το απόλυτο όγκο του ελληνικού δημόσιου χρέους, βελτιώνει την εικόνα σου στην αγορά,

0: Πρέπει να σου πω ότι με τα 7 δις 6,9 που θα αποπληρώσουμε, στο τέλος του έτους θα έχουμε ως ποσοστό του ΑΕΠ μικρότερο χρέος από αυτό της Ιταλίας.
1: Είναι άρα δεν θα είμαστε πια πρωταθλητές.
0: Σωστά. Αυτό αλλάζει σε μια περίοδο που υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και πολλές φορές όταν οι κίνδυνοι εκδηλώνονται όπως ο πόλεμος ανεβαίνουν τα επιτόκια. Αυτός που βρίσκεται σε μεγαλύτερο πρόβλημα συνήθως επιβαρύνεται. Ναι. Το προηγούμενο διάστημα το είδαμε να επιβαρύνει και το ελληνικό δεκαετές για να επιστρέψει μετά μαζί με τα άλλα.
1: Ναι, αλλά και φαντάζομαι είναι και τι μήνυμα περνάς ως χώρα έτσι,
0: δεν είναι αγορές. Απλό μήνυμα, είναι και μια πραγματικότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Χρωστάμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσει ποιο είναι η αχίλιος πτέρυγα της ελληνικής οικονομίας, παραμένει το ελληνικό δημόσιο χρέος. Είναι πάνω από το κοντά στο 140% του ΑΕΠ και πρέπει να
1: καταλάβει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Με ρέγουλα. Θέλει ρέγουλα, που είπε και η κυρία.
0: Καλά το είπε. Είναι το σύστημα της ημέρας.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτά για τα θέματα που μπαίνουν στην καθημερινότητά μας και κάποια πιο τεχνικού χαρακτήρα, όπως είναι το όφελος από την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους. Και αν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλού, όπως έχω ακούσει κάποιες φωνές που ίσως δεν γνωρίζουν πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι κάθε προσφορά σε κάθε τομέα, με κάθε μορφή, και πόσο μάλλον ο τομέας αυτός όταν είναι η παιδεία, είναι κάτι περισσότερο από ευπρόσδεκτη, και είναι σημαντική αυτή η προσφορά που κάνουν οι 4 συστημικές τράπεζες, η δωρεά των 100 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση σχολικών υποδομών σε όλη τη χώρα. Αφορά το δεύτερο κύκλο χορηγίας στο πρόγραμμα Μεριάτα Γιαννάκου για τα σχολικά κτίρια, και την οποία ενεργοποίησαν αυτό το δεύτερο κύκλο, ενεργοποίησαν η Alpha Bank, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Πειραιός, εκδηλώνοντας έτσι την στήριξή τους. Έχει ένα συνολικό ύψος όλη αυτή η πρωτοβουλία 400 εκατομμυρίων ευρώ. Η εκπρόσωπος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, η Έλενα Λάσκαρη, είπε στο Sky:
2: ο δεύτερος κύκλος προηγήθηκε ο πρώτος πέρσι με 100 εκατομμύρια ευρώ στο πρόγραμμα Μαρία Ταγιαννάκου σε συνεργασία στενή με την πολιτεία. Φτιάχτηκαν, ανακαινήθηκαν 430 σχολεία. Και τώρα πηγαίνουμε στον δεύτερο κύκλο. Άλλα 100 εκατομμύρια για να φτιαχτούν 238 σχολεία.
1: Και είναι κάτι που το έχουν ανάγκη τα σχολεία μας πολλές φορές, και από εδώ το μαγκαζίνο και ρεπορτάζ στην τηλεόραση έχουμε αναδείξει πάρα πολλά θέματα, προβλήματα που αντιμετωπίζουν σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα. Οπότε είναι ένα πρόγραμμα που είναι πολύ σημαντικό για να διορθωθεί μια κατάσταση. Τώρα να περάσουμε στις πολιτικές εξελίξεις. Είχαμε τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας σήμερα, η οποία άρχισε με την ομιλία του Πρωθυπουργού. «Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών της κυβέρνησης του κυβερνοντος κόμματος για τη συνταγματική αναθεώρηση, όπως επίσης και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Θα ακούσουμε 2-3 αποσπάσματα. Όπως σας είπα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο κλίμα τοξικότητας που υπάρχει και εκδηλώνεται πολλές φορές ακόμη και μέσα στη Βουλή.
3: Δεν θα αφήσουμε τη Βουλή να μετατραπεί σε ένα διαρκές δικαστήριο εντυπώσεων, και η καθημερινότητα δεν θα υποταχθεί στους αυτόκλητους εισαγγελείς. Δεν είναι μόνο η ανεπάρκεια των άλλων κομμάτων, είναι και το χυδαίο δηλητήριο το οποίο απλώνουν.
1: Συνταγματική αναθεώρηση.
3: Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86 και να περιοριστεί ο ρόλος της Βουλής στη διερεύνηση των τυχών ποινικών ευθυνών των Υπουργών.
1: Αυτό σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να επισφευστούν οι διαδικασίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους εισαγγελείς, σε ό,τι αφορά την εμπλοκή βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η σκιά που θα ακολουθεί πολιτικά πρόσωπα. Να διαλευκανθεί γρήγορα η όλη υπόθεση. Ξεκαθάρισε βεβαίως ο Πρωθυπουργός ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στη δικογραφία θα είναι και πάλι υποψήφοι εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχει προκύψει

0: απόφαση εις βάρους τους. Αυτό το ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός, μάλιστα χειροκροτήθηκε έντονα σε εκείνο το σημείο από τους βουλευτές του κόμματός του. Σε ό,τι αφορά όμως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε.
1: Όπως λοιπόν οι βουλευτές μας έκαναν το σωστό, με τη νέα ταχύτητα τώρα έχει χρέος να κινηθεί και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποφεύγοντας πρόωρες αξιολογήσεις, επιλεκτικές διαρροές, διαρροές σε δόσεις και διαψεύδοντας την εντύπωση ότι καθ' οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται στην κομματική διαπάλη.
0: Τώρα στο αστυνομικό δελτίο, η αστυνομία ανακοίνωσε την εξιχνίαση της δολοφονίας του Γιώργου Μουσχώρη. Έγινε το 2025, απόγευμα ήταν, έξω από ένα διαγνωστικό κέντρο στο Χαλάνδρι. Θυμάστε τότε ότι είχαν στήσει καρτέρι οι δράστες της δολοφονίας, συμβόλαιο θανάτου το είχε χαρακτηρίσει η αστυνομία. Τον πυροβόλησαν ενώ βρίσκονταν στην είσοδο του διαγνωστικού κέντρου. Οι σφαίρες έπεφταν βροχή προς κάθε κατεύθυνση. Από θαύμα δεν σκοτώθηκε, δεν χτύπησε άλλος άνθρωπος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τις έρευνες λοιπόν για την υπόθεση συνέλαβαν 3 άτομα και ακόμη έναν, ο οποίος όμως είναι έγκλειστος για άλλες υποθέσεις στις φυλακές. Για την ίδια υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη 2 άτομα. Μάλιστα προέκυψε ότι οι συλληφθέντες εμπλέκονται και σε έκρηξη σε επιχείρηση στη Νέα Ερυθρέα τον Αύγουστο του 2024. Σας ανέφερα για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025, με τις σφαίρες να πέφτουν βροχή ακόμα και δίπλα από τους υπαλλήλους του διαγνωστικού κέντρου.
2: Από παντού εξφερδονιζόντουσαν γυαλιά. Η σφαίρα θα μπορούσε κάλλιστα να έχει περάσει εδώ. Και από εδώ φτάνει, ευτυχώς τα κορίτσια ήταν κάτω, και χτυπάει πίσω. Εκείνη την ώρα προσπαθείς να δεις πώς θα σωθείς, αλλά και πώς θα σώσεις τον κόσμο. 2 λεπτάκια πριν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσαμε και ήταν έτσι, πλάτη. Η συνάδελφος φωνάζει, μας πυροβολούν, κρυφτείτε. Και κρύφτηκαν τα κορίτσια.
3: Έτυχε εκείνη την ώρα τα φανάρια εδώ να έχουν σταματήσει τα αυτοκίνητα. Είχε κόκκινο και είχε κόκκινο και το άλλο εκεί πάνω. Διαφορετικά οι νεκροί θα ήταν πολλοί. Δεν θα ήταν ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Γιατί εδώ οι δρόμοι 4 η ώρα είναι σημειωτών.
4: Είναι ένας άνθρωπος και κοιτάει έτσι. Από εκεί, όταν εκεί ήταν ο πεθαμένος, τον είχα δει εγώ τον πεθαμένο. Και κοίταγε έτσι. Και βγάζει, τόχε το όπλο και του ρίχνει τις τελειωτικές.
5: Ρηπές από τα Καλάσνικοφ ακούσαμε. Οι σφαίρες εξωστραγγίστηκαν. Κατέβασαν όλη την τζαμαρία.
6: Νομίζαμε ότι έγινε έκρηξη στην αρχή. Μετά τον τρίτο όμως καταλάβαν ότι μάλλον ήταν όπλο. Ήμουνα σε μια απόσταση 40 μέτρα, 50 μακριά. Η γκαραζόπορτα ήταν ανοιχτή και μπήκανε μέσα. Από εκεί και πέρα περιμένανε να βγει έξω το θύμα.
0: Κανονική μάχη σε πολυσύχνα στο δρόμο, μαγαζιά τριγύρω, μπροστά στο διαγνωστικό κέντρο. Οι υπάλληλοι έβλεπαν τις σφαίρες να περνάνε δίπλα τους και μάλιστα εκτιμάται ότι οι 4 συλληφθέντες, ο έγκλειστος συν 3 που συνελάβε η αστυνομία, σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο μέλος της λεγόμενης Greek Mafia. Έχουν πληροφορήσει οι αστυνομικοί ότι παρακολουθούσαν με πομπό GPS το όχημα ενός προσώπου που σκόπευαν να τον δολοφονήσουν. Πάμε τώρα στην Έλληνα Γαλάρη, γιατί έχουμε την νέα δικαστική περιπέτεια για τον πατέρα Αντώνιο της Κιβωτού. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, έχουμε πρόταση εισαγγελέας ό,τι αφορά το κομμάτι της οικονομικής διαχείρισης της Κιβωτού. Ο εισαγγελέας λοιπόν προτείνει να παραπεμφθούν σε δίκη ο πατήρ Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός συνεργάτης του ιερέα, κατά περίπτωση να καθίσουν στο εδόλιο και να λογοδοτήσουν για κακουργήματα, όπως απιστία κατά εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία στις πράξεις και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο εισαγγελέας κρίνει ότι ο ιερέας και η πρεσβυτέρα ιδιοποιήθηκαν παρανόμως έσοδα της Κιβωτού. 163 σελίδες είναι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος κάνει λόγο για πλήρη έλλειψη ελέγχου στα οικονομικά της Κιβωτού, επισημένοντας ότι δεν υπήρχε επίσημη διαδικασία διαχείρισης μετρητών. Οι δωρεές, ιδίως από κηδείες, καταμετρούνταν αποκλειστικά από την πρεσβυτέρα. Το κεντρικό ταμείο δεν ελεγχόταν ποτέ, επισημαίνει ο εισαγγελικός λειτουργός, παρουσία άλλων στελεχών και δεν γινόταν ουσιαστική αντιπαραβολή με τα λογιστικά στοιχεία. Βέβαια, αυτή είναι η πρόταση του εισαγγελέα, την οποία θα εκτιμήσει το δικαστικό συμβούλιο, οπότε

0: θα έχει πέσει το τελικό λόγο για το εάν τελικά θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι σε δίκη ή όχι.
1: Επειδή είναι πολλές οι κατηγορίες, υπάρχουν δικογραφίες και άλλες εις βάρος του πατέρα Αντωνίου. Αυτό ήταν σε κρεμότητα, δηλαδή θα σε παρακαλέσω λιγάκι να μας ξεκαθαρίσεις το τοπίο σε ό,τι αφορά τον πατέρα Αντώνιο και τι αντιμετωπίζει, αυτό εννοώ.
0: Ο πατήρ Αντώνιος είχε τρεις δικαστικές εκκρεμότητες. Μία δικαστική εκκρεμότητα ήταν για σωματικές βλάβες, σε βάρος, γιατί και πήγε σε σωματικές βλάβες, σε βάρος φιλοξενουμένων της των οδομών, που μάλιστα για αυτή την κατηγορία έχει καταδικαστεί και από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει κριθεί ένοχος, έχει καταδικαστεί σε 9,5 έτη. Από εκεί και πέρα, σήμερα ξεκίνησε η δίκη του ό,τι αφορά την κατάθεση ενηλικών. Είναι μια κατηγορία, είναι καταγγελίες που έχουν κάνει δύο ανήλικοι, τότε ανήλικοι των δομών για αθελγής mm-hmm. πράξης. Εδώ έχουμε τα κακουργήματα κατάθεση ενηλίκων σε αθέλγεια. Είναι μια δίκη η οποία έρχεται σήμερα, ωστόσο διεξάγεται και κλεισμένων των θυρών, καθώς το δικαστήριο υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων να διεξαχθεί η δίκη και κλεισμένων των θυρών λόγω ανηλικότητας. Μάλιστα, η εισαγγελέας είπε ότι ο κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελώτων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Mm-hmm. Μιλάμε για πράξεις οι οποίες πέρονται σύμφωνα με το κατηγορητήριο να έχουν τελεστεί από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Αύγουστο του 2022. Αυτό είναι η δεύτερη δικαστική.
1: Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εισαγγελέας που λέει ότι εδώ βρίσκω εγώ στην οικονομική διαχείριση
0: και
1: προβληματάκια.
0: Ήταν μια υπόθεση η οποία έτρεχε όλο αυτό το καιρό, τελείωσε η ανάκριση και ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στο ειδόλιο οι τρεις κατηγορούμενοι.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, για τις δικαστικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο πατέρας Αντώνιος της Κιβωτού. Και τώρα ερχόμαστε σε ένα θέμα γνώριμο, δυστυχώς γνώριμο και οικείο. Είναι οι απάτες εις βάρος κυρίως ηλικιωμένων που γίνονται από συμμορίες ανθρώπων, επιτίδιων, που τους αποσπούν χρήματα και κοσμήματα. Τηλεφωνικές απάτες ως επιτοπλίστων. Κάτια Νιάκαρη, γεια σου Κάτια.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις λοιπόν, που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Η αστυνομική υποδιεύθυνση της Ρήξης της Κυφνίας Εγκλημάτων Εύρου προχώρησαν σε δύο συλλήψεις για απάτη σε βάρος μιας 89χρονης με το γνωστό πρόσημα του προστίου από την εφορία. Η 89χρονη πείθηκε από τον άγνωστο που την κάλεσε και παρουσιάστηκε ως λογιστής ότι έπρεπε να δώσει κοσμήματα και χρήματα που είχε για να μην πληρώσει τελικά το πρόστιμο. Έτσι έδωσε οδηγίες, τοποθέτησε σε μια εφορία το ποσό των 8.400 ευρώ, 6 χρυσοκυλίδες, ένα χρυσό μονταγιόν και ένα αμβρικό ρολόι. Της έδωσε οδηγίες στη συνέχεια για να βγάλει αυτή τη σακούλα στην αυλόπορτα του σπιτιού της. Εκεί οι δύο συνεργοί του μαϊμού λογιστή πήγαν για να παραλάβουν την πρέα τους. Τελικά να σας πω ότι συνελήφθησαν, όπως προαναφέραμε, από τους mm-hmm. αστυνομικούς σε βάρος της κλιματίσης και δικογραφία για εγκληματική οργάνωση σε απάτη. Σε άλλη περίπτωση, το θύμα ήταν 88 χρονών και κατάφεραν να αποσπάσουν πάλι με τη μέσω τηλεφωνικής απάτης στον Αετό Φλόρινας κοσμήματα θρησταυτικά 1.190.000 ευρώ. Ενώ τέλος να σας πω ότι είναι αποκαλυπτικά και τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία για τις απάτες όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Το 26 έχουμε 2.612 και το 25 οι απάτες ανέμεσαν σε 1.992.
1: Πάνε καλά οι δουλειές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Κάτια. Να είσαι καλά η Κάτια Νιάκαρη. Προσοχή, τι άλλο να πούμε. Κάθε φορά το ίδιο επισημαίνουμε, αλλά βρίσκουν τον τρόπο. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Άνοιξαν οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Προβλέπεται μεγάλη ήττα του κόμματος των εργατικών. Στρατηγικό σχέδιο της Κομισιόν για την καταπολέμηση της φτώχειας. Σε δραματική κατάσταση, Ελλάδα προτελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάντηση του Παπαλέοντος με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μετά τις προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Του διοικητή των επίλεκτων δυνάμεων της Χεζμπολάχ, Ρατφάν, σκότωσαν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στη Βηρύτο. Πρόκειται για την πρώτη Ισραηλινή.

0: Επίθεση κατά της Λιβανικής πρωτεύουσας από την εκεχηρία που συμφωνήθηκε τον περασμένο μήνα. Την είδηση ανακοίνωσε ήδη χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ενώ εκπρόσωπος της εξτρεμιστικής οργάνωσης Χεζμπολάχ δεν έχει ακόμη προβεί σε κάποιες δηλώσεις. Να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξαν το πρωί οι κάλπες στη Βρετανία για τις περιφερειακές εκλογές σε Σκωτία και Ουαλία και τις δημοτικές εκλογές σε Αγγλία. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις κάνουν λόγο για ήττα του κυβερνώντος κόμματος των εργατικών και του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Στους κερδισμένους εκτιμάται ότι θα είναι η Πράσινη και το ακροδεξίο κόμμα Reform UK. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 10 το βράδυ τοπική ώρα και τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται τα ξημερώματα. Μια φιλόδοξη στρατηγική με στόχο την εξάλληψη της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 υιοθέτησε χθες η Κομισιόν. Σήμερα πάνω από 93 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ σχεδόν ένα στα τέσσερα παιδιά μεγαλώνει σε συνθήκες οικονομικής ανασφάλειας. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Συνάντηση στο Βατικανό είχε το πρωί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον Πάπα Λέοντα και αργότερα με τον Πρωθυπουργό. Η συνάντηση έγινε λίγες μόνο μέρες μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον προκαθήμενο της Καθολικής Εκκλησίας. Εκφράστηκαν φόβοι ότι η συνάντηση για αυτό το λόγο θα ματαιωθεί, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Εδώ το Ιτζαβέλ από τη Βόνο ολοκληρώνω το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Οι εθνικοί ύμνοι επιστρέφουν στα σχολεία της Βαυαρίας. Το Υπουργείο Παιδείας του Κρατηδίου ανακοίνωσε ότι από το σχολικό έτος 2026-2027 στις εορταστικές τελετές αποφύτησης θα πρέπει να παίζονται οπωσδήποτε δύο ύμνοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο ύμνος της Βαυαρίας. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Ιτζαβέλ.
1: Και επιστρέφουμε, Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
2: Χαίρετε.
1: Είχαμε μία ήττα για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ.
2: Ναι, ιτήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια χθες το τρίτο παιχνίδι της σειράς. Έχασε έτσι το πρώτο match ball. Έκαψε το πρώτο κανονάκι.
1: Εντάξει, έχει άλλα δύο. Ένα εδώ.
2: Ναι, έχει την δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή στις 9 και 4 πάλι στο ΆΚΑ για να κλειδώσει την παρουσία του στο Final Four της Ευρωλίγκα. Εάν δεν συμβεί αυτό, θα υπάρξει και πέμπτο παιχνίδι στην
1: Ισπανία όμως.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και ένα ωραίος, όχι σαν το προηγούμενο.
2: Δεν ήταν σαν το πρώτο παιχνίδι το χθεσινό, τον Bayern Paris, διότι άνοιξε νωρίς το σκορ η Paris. Μόλις το τρίτο λεπτό προηγούταν ήδη 1-0. Αύξησε τη διαφορά από την Bayern στα 2 γκολ. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως για την Bayern να το γυρίσει.
1: Βαραίνουν και τα πόδια, βαραίνουν εκεί. Τα ξέρεις καλύτερα.
2: Ναι. Το τελικό 1-1 έδωσε την πρόκριση στην Παρί, η οποία θα αντιμετωπίσει πια στον τελικό του Champions League την Arsenal και πάει για το back-to-back. Θυμίζω ότι η Παρί κατέκτησε το περσινό Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Και μία είδηση της τελευταίας στιγμής, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο τελευταίο του παιχνίδι στην Λεωφόρο χωρίς κόσμο. Διότι πριν από λίγο η ΔΕΑΒ επέβαλε ποινή μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών στο Τριφύλι για τη συμπεριφορά των φιλάθλων του στο παιχνίδι στο Αθηναϊκό Ντέρμπι την προηγούμενη Κυριακή με την ΑΕΚ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε.
5: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 88,6. Καλύτερος και από Reaction Story.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
4: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.
5: I am like I'm warm again.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αιρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
9: Μα καλά, μόνο τόσο.

0: Στο ξυλόπυρα.
1: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφές

0: μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
4: Είστε έτοιμοι!
5: Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή.
3: Κοστός, η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
3: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz, για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον

0: Μια σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφιπούλους στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher

0: να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα Αφή Πούλου στον Αμυγδαλεώνα το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας.

0: Ποιότητας τιμής. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της
1: Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες. Ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει

0: φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
0: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
0: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
1: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
1: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: 8 χρόνια στο Coffee and More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
4: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
5: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
6: Σιγά βρε Λένη, και με κόψω χόλιασες.
5: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
6: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
7: Express Cleaning Carpets.
8: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
7: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
7: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
7: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
10: Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής.

0: Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για τη μαμά που μας δείχνει τι σημαίνει αγάπη, που μας διδάσκει θάρρος. Σε ευχαριστώ, μαμά. Κάλα 8,99 και με Lidl Plus 7,19. Χρυσάνθεμα 5,99 και με Lidl Plus 4,79. Και τριανταφυλιές 2,99 και με Lidl Plus 2,39. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
5: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
2: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του
3: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
2: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Η καθαριότητα έχει δύναμη και η Kärcher ξέρει πώς να τη δείχνει. Το Σάββατο 16 Μαΐου οι αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα διοργανώνουν το δεύτερο μεγάλο event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher. Από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι. Ελάτε να δείτε από κοντά όλα τα νέα εξελιγμένα μοντέλα Kärcher, να μάθετε τις δυνατότητές τους και να τα δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Event παρουσίασης μηχανημάτων Kärcher στο κατάστημα αφίπουλου στον Αμυγδαλεώνα, το Σάββατο 16 Μαΐου από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από React Story.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.